0: επιτεπούσει η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.
5: Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

that never came. You wanted darker.

0: 93,6.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Φαντάζομαι όλοι έχετε κάποιον Κωνσταντίνο, κάποια Ελένη, Νάντια, Τίνα, Λένα, Κωστή. Χρόνια τους πολλά, εμείς εδώ θα είμαστε, ήδη ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τις 6 και θα παραμείνουμε εδώ. Θα ήθελα να πω μέχρι να ξημερώσει, αλλά από ό,τι είδα έξω έχει ήδη αρχίσει να χαράζει, οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι να ανέβει ο ήλιος δυνατά, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας φυσικά, όπως κάθε μέρα, και το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλει το μήνυμά σας, αλλά και τα social media, το Instagram, το Facebook και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Summer Breeze από Ashley Brothers. Σήμερα έχει ενέθλια ο Ρόναλντ Άσλεϊ. Είναι ο Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, βασικός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Ashley Brothers. Για να δούμε αυτό το Summer Breeze, ισχύει και για σήμερα, τι λέει ο καιρός. Βλέπω σήμερα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν και θα δώσουν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά υπηρετικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως τοπικά στα ορεινά της Κεντρικής Θερέας και της Πελοποννήσου. Εκεί λέει είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Για Summer Breeze δεν το λες. Πάμε λίγο αναλυτικότερα τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29. Θεσσαλία μέχρι 31 βαθμούς. Δυτικά Ηπειρωτικά μέχρι 26 βαθμούς. Στα Επτάνησα μέχρι και εκεί 26 βαθμούς. Και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 και εκεί μέχρι 26 βαθμούς. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28 βαθμούς. Στον ομό Αττικής λοιπόν και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες και αυτές θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανόν και εδώ να εκδηλωθούν όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο σίγουρα, τουλάχιστον σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που βλέπω μπροστά μου, Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα βροχής. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 16 βαθμούς. Πάντως δεν ξέρω τι λένε για το Summer Breeze. Παραδοσιακά, να ξέρετε, σήμερα ξεστρώνουμε τα χαλιά. Η παράδοση λέει ότι τα χαλιά στρώνονται 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου και ξεστρώνονται 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ τα χαλιά θα τα αφήσω εκεί μέχρι να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να κάνει και βλέπουμε μέχρι τότε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει μπει τώρα τελευταία στη λίστα του κόσμου, λέγεται Nuestra Casa.

δούμε λίγο και αυτό το περίφημο ημερολόγιο της ημέρας, να δούμε τι έχουμε βρει, τι περίεργο έχει συμβεί σαν σήμερα. 1819, το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1871, αρχίζει να λειτουργεί και ο πρώτος οδοντοτός σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, ο Ρίκι Μπάνεν, στο όρος Ρίγκη της Ελβετίας. 1908, η πρώτη ταινία τρόμου, το Dr. Jekyll και Mr. Hyde, προβάλλεται στο Σικάγο. Το 1938 αρχίζει επίσημα η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, εδώ Αθήνε, είναι αυτός ο τίτλος με τον οποίο βγήκε στον αέρα και η πρώτη επίσημη εκπομπή της τότε ΙΡΕ, δηλαδή Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Και σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, λεγόμενη FIFA, με πρώτο πρόεδρό της τον Ρόμπερ Γκεράν. Και στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1977, Rod Stewart στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με ένα διπλό δισκάκι, δηλαδή και η πρώτη και η δεύτερη πλευρά του δίσκου είχαν επιτυχία. Η πρώτη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι, I Don't Want to Talk About It, και η δεύτερη ήταν το First Cut Is the Deepest.

από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα είναι σήμερα. 1956 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι δύο πρώτες γυναίκες ειρηνοδίκες στην Ελλάδα, μόλις το 1956, οι οποίες πέτυχαν και στο σχετικό διαγωνισμό. 1995 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη σε ένα κτίριο 15 ορόφων. Ήταν ένα ημιτελές κτίριο, 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, που βρισκόταν στη Συμβουλή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Σαν σήμερα το 2003 και αργήσανε, υιοθετείται από τον ΠΟΕΠ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος, που προέβλεπε αυστηρούς περιορισμούς και γενική απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού, και τέθηκε σε εφαρμογή το 2005. Έτσι, το 2003 ψηφίστηκε, το 2005 τέθηκε σε εφαρμογή. Και το 2005, μιλώντας για το 2005, Παναγιώτα, και δεν το θυμόμουν καν ότι ήταν ανήμερα της γιορτής της, γιατί σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει στη Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας με το τραγούδι Number One, ωραίο δώρο για την γιορτή της. Στα 3 λεπτά, λέει, που η Έλενα Παπαρίζου πρωταγωνιστούσε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι της, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο 86,5% στη NET, τότε λεγόταν NET, πάνω από 3,5 εκατομμύρια τηλεθεατές βλέπανε την Έλενα Παπαρίζου. Όταν ανακοινώθηκε η νίκη της χώρας μας, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο σχεδόν 95%, δηλαδή σχεδόν όλοι βλέπαμε εκείνη τη στιγμή την Έλενα Παπαρίζου να το σηκώνει. Και σαν σήμερα το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος δυτικός τραγουδιστής της ροκ που δίνει ζωντανή συναυλία στη Ρωσία.

να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα, η δήλωση στο Μητρό ακινήτων και ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα ΜΙΔΑ, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Στην εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Οι καθημερινοί δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις ευστείες, έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Και επίσης στην καθημερινή μια φωτογραφία του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, τίτλος «Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα». Διαβάζω μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Στα νέα, προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή και ένθετο υγεία, τι συμβαίνει με τον θυροειδή. Τέλος, ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Σαν σήμερα 1977, στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο charts, Stevie Wonder.

little less conversation, λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική θα λέγαμε. Ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, το ρολόι δείξει ακριβώς. Μέχρι τότε το καινούριο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ της Αλκιών, Small Philosophies, που ακούτε αποκλειστικότητα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: 93,6.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
3: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πούμε για αυτό το τραγούδι, για αυτό το άλμπουμ. Για αρχή να πούμε ότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορεί το άλμπουμ, το 11ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, το What's Going On. Όταν είχε γράψει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι ο Marvin Gaye, το άκουσε ο Berry Gordy που είναι ο ιδρυτής της Motown και του είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να το κυκλοφορήσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Θεώρησε ότι είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένο, αντιεμπορικό. Σου λέει, του είπε, δεν το κυκλοφορώ. Ο Marvin Gaye όμως είπε ότι ξεκίνησε μια ένα τύπο απεργία, ας το πούμε. Τους δήλωσε εκεί πέρα στην εταιρεία ότι αν δεν το κυκλοφορήσετε, εγώ δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω ποτέ. Η Motown τελικά υποχώρησε, το κυκλοφόρησε, πούλησε το τραγούδι 100.000 αντίτυπα την πρώτη μέρα και αμέσως μετά, μόλις το είδε αυτό ο Gordy, πήρε πίσω όσα έλεγε και ζήτησε ένα ολόκληρο άλμπουμ μέσα σε 30 μέρες, το οποίο άλμπουμ, όπως είπαμε και πριν, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1971, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, έτσι, ευρία αναγνώριση από κριτικούς, εμπορική επιτυχία, παρέμεινε στο Billboard για περισσότερο από ένα χρόνο και μάλιστα στο Rolling Stone, νομίζω στη λίστα του Rolling Stone πέρσι ήταν, είναι στο νούμερο 1 με τα 500 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Καλημέρα και πάλι, 7 και 7 είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 3,6. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη. Πανέκατο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρώμε και πολλά γλυκά από διάφορους εορτάζοντες που έχουμε εδώ στο κτίριο. Συνέχεια με Fun Loving Criminals. Θα τους δούμε στην Αθήνα σύντομα, τους Fun Loving Criminals. Και συγκεκριμένα 16 Ιουνίου στο Καζάρτε.

Τρίτη σήμερα, τη λέτε να δούμε και τι ταινίες έχουμε στους κινηματογράφους. Πάρα πολλές ταινίες βγαίνουν στους κινηματογράφους, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε λοιπόν την Αρκουδότρυπα, που είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Χριστιάνα Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου. Την είχαμε δει εδώ και σε ειδική προβολή για τους ακροατές του κόσμου. Έχουμε το Star Wars, The Mandalorian and Krogu, που είναι και αυτό μέρος του franchise Star Wars. Έχουμε την Ετοιμιγορία, που είναι μια ταινία, ένα δικαστικό θρίλερ σε στυλ των 12 ενόρκων. Έχουμε τον Επιβάτη από έναν νορβηγό σκηνοθέτη, τον Άντρε Εύρενταλ, που είναι γνωστός και για τις ταινίες The Autopsy of Jane Doe και Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι. Έχουμε τον... Γελά πάρα πολύ με το πώς μεταφράζουν μερικές φορές τις ταινίες στα ελληνικά. Ο ψαρομουρμούρας. Δεν ξέρω καν ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Στα αγγλικά, όπως καταλαβαίνετε, ίσως από τον τίτλο της ταινίας είναι για παιδιά, είναι κινούμενα σχέδια. The put put fish είναι στα αγγλικά. Οπότε νομίζω μια χαρά είναι το ψαρομουρμούρας. Έχουμε την Έμπιστη, είναι ένα τηλεφωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια της Αντέτα Ξόη, σε σκηνοθεσία των Τσαγκλάζε Τίλτσι και Γκιγιόμ Τζοβανέτη. Έχουμε Ο Τελειωμένος, είναι ένα βρετανικό δράμα φυλακών με πρωταγωνιστές τον Ντέιβιντ Τζόνσον και τον Τομ Πλάιθ. Έχουμε την Ομηρία, που είναι μια αληθινή ιστορία ομηρίας που συγκλώνησε τον κόσμο, σε σκηνοθεσία του Κας Βαν Σαντ και πρωταγωνιστή και ο Αλ Πατσίνο. Η Κυρία από τη Σαγκάη, που είναι η επανέκδοση της εβδομάδας, αυτό το θρυλικό film noir από τον Orson Welles με πρωταγωνίστρια την Ρίτα Χέρουορθ και τον ίδιο. Αυτές είναι νέες ταινίες με μια επανέκδοση αυτήν την εβδομάδα και στους θερινούς κινηματογράφους. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο επόμενο τραγούδι, 1966, η Dusty Springfield μπαίνει στα charts με το You Don't Have To Say You Love Me, νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, εδώ σε διασκευή από τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, αυτό το κλισέ, Jack Savoretti.

Πάντως μιλώντας για ταινίες και επειδή σαν σήμερα το 1990 η ταινία του David Lynch «Αντίθεση καρδιά» πήρε το χρυσό φοίνικα, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογραφών Κανών, διάβασα ότι αυτή η ταινία, το «Η Αντίθεση καρδιά», που είναι κλασική πλέον, στις πρώτες δοκιμαστικές προβολές στο κοινό ήταν όχι απλώς απογοητευτικές αυτές οι προβολές, ήταν καταστροφικές. Ο Lynch είχε πει ότι στην πρώτη προβολή είχαν αποχωρήσει 80 άτομα από την αίθουσα και στη δεύτερη περίπου 100 άτομα, γιατί δεν άντεχαν την έντονη βία και τις σεξουαλικές σκηνές της ταινίας, η οποία ταινία, όπως είπαμε και πριν, είναι κλασική πλέον. Αυτό ήταν ο Gautier, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1980, ο οποίος Gautier το

ρυθμούς Final Four από σήμερα λοιπόν η Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νομίζω το ακούσατε πριν και στο δελτίο ειδήσεων ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και πορείων στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως τα έκτακτα μέτρα αφορούν το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στην περιοχή που είναι στις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονή Πετράκη. Εκεί θα είναι όλο το πρόβλημα. Από σήμερα στις 6 ώρα το πρωί έχουν ξεκινήσει αυτά τα μέτρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας. Επίσης ετοιμάζει και ο Δήμος Αθηναίων μια μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο. Έχει ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί που θα κάνει παράλληλες δράσεις. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου να δείτε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να δείτε και τι δράσεις έχουν ετοιμάσει για το Ζάπιο αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, στα δικά μας ετοιμαζόμαστε για το Cosmos Party, το οποίο θα γίνει 30 Μαΐου, θα γίνει στο Γκαζάρτε. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν με την 11μιλή ορχήστρα της. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, η παραγωγή του Cosmos. Θα είμαστε στα DEX. Έτσι, μια ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Μου στείλε χθες ένα μήνυμα ένας ακροατής, νομίζω το είπα και χθες, ότι μα είναι ελεύθερη είσοδος, θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, θα χωρέσουμε όλοι. Εντάξει, στο Γκαζάρτε είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος εκεί πέρα που γίνεται η εκδήλωση, οπότε νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Άλλωστε είναι η 5η χρονιά που το κανονίζουμε, οπότε τα έχουμε κανονίσει όλα και ξέρουμε πώς ακριβώς θα πάει και θα περάσουμε και πολύ καλά. Σάββατο 30 Μαΐου οι πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στο Γκαζάρτε, είναι στο μετρό Κεραμικός, εκεί βρίσκεται το Γκαζάρτε και θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Σημειώστε την ημερομηνία.

David Byrne στην Αθήνα, 21 Ιουνίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Κάπου εδώ πρέπει να αποχωριστούμε. Είμαστε μαζί από τις 6. Λίγο πριν τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί, αυτό το καταπληκτικό κινηματογράφο στην Πλάκα. Για τη Δευτέρα 25 του μηνός, η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το απόγευμα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, να δείτε τη σχετική ανάρτηση. Γράψτε το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση και τη διαδικασία την ξέρετε. Θα μαζέψουμε ονόματα, θα γίνει κλήρωση και θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα αν κερδίσατε προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, η ταινία «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ. Ήμασταν μαζί λοιπόν από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες, να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολυεισπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

First Cut is the Deepest, ένα τραγούδι του Cat Stevens που σαν σήμερα το 1977 ο Rod Stewart το πήγε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με ένα double A-side single, δηλαδή ένα single που είχε δύο πρώτες πλευρές και όχι πρώτη και δεύτερη. Εδώ είναι ο κόσμος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά την Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα. Είναι 21 Μαΐου του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Duke of Love. Για όσους τους αρέσει περισσότερο αυτή η εκτέλεση της Diane Krall από την original της Dusty Springfield, σαν σήμερα το 1860 γεννήθηκε ο Willem Einthoven, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με Νομπέλ Ιατρικής το 1924. Και το 1921 γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο Σοβιετικός φυσικός και αντιφρονών. Βραβεύτηκε με Νομπέλ Ειρήνης αυτός. Το 1892, σαν σήμερα, η όπερα του Λέον Καβάλο, η Παλιάτσι, κάνει την πρεμιέρα του στο Μιλάνο. Την πρεμιέρα της, συγγνώμη. Πήγαμε ήδη στην Ιταλία. Περπατήστε. Walk. Αυτός είναι ο Λούντοβίκο Ίναωτι.

μινιμαλισμό στα καλύτερά του. Λοιπόν, το 1924, σαν σήμερα, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και φραγμός κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, λειτουργήσε από το 1929 ως το 1935. Και σαν σήμερα το 1930, ο υπουργός παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το δημοτικό σχολείο γίνεται εξατάξιο, αυτοτελές και υποχρεωτικό, που δεν ήταν μέχρι τότε, αργότερα έγινε υποχρεωτική η 9ετής εκπαίδευση μέχρι και την τρίτη γυμνασίου. Και σαν σήμερα το 1979 ο Έλτον Τζον πηγαίνει και κάνει μια μεγάλη περιοδία στη Ρωσία, δίνει 8 συναυλίες, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα αυτή, και είναι ακόμα Σοβιετική Ένωση, έτσι, και βεβαίως γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής και εκεί.

σαν σήμερα το 1948 γεννιέται αυτός εδώ ο καλλιτέχνης, ο Λίο Σέιερ, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, το When I Need You, αλλά έγραψε και ένα τραγούδι που έγινε επίσης επιτυχία για τον Roger Daltrey, τον Who, που το τραγούδισε και το πήγε και αυτός αρκετά ψηλά. Λίο Σέιερ λοιπόν, When I Need You.

Διαβάζω στο σανσήμερα.gr ότι σαν σήμερα το 2005 η Ελλάδα κέρδισε για μοναδική, μία και μοναδική φορά τον διαγωνισμό της Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου και έτσι η διοργάνωση την επόμενη χρονιά έγινε στην Αθήνα.

Γρήγορη ματιά στους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει: δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Ωραία. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Με φωτογραφία του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν, που χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του σχολείου στο Λίσκο, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Τα νέα έχουν ως τίτλο: προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Η απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες και η εφημερία των συντακτών: η κατοικία στο σφυρί. Ο ριζοσπάστης ανοχήρωτος λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Και ο ελεύθερος τύπος: βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Στο μανιφέστο εκτροπή με φωτογραφία Ανδρουλάκη και στο ποντίκι ψαρεύοντας απογοητευμένους με φωτογραφία Δένδια. Η Κόντρα γράφει: η ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Και η Πολίτικαλ: η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Η Δημοκρατία: ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών. Και στα οικονομικά φύλλα: η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας.

και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1904 γεννιέται αυτός εδώ ο καταπληκτικός πιανίστας και τραγουδιστής, από τους πρωτοπόρους του 20ου αιώνα και στην ουσία και του rock and roll. Ο Fats Waller είναι αυτός, ο οποίος εδώ τραγουδάει ένα από τα πιο γνωστά του, το Ain't Misbehaving, που έγινε και jazz standard και διασκευάστηκε από πάρα πολλούς.

Διαβάζω εδώ, το έργο του παραμένει σημείο αναφοράς για τη χρυσή εποχή του swing. Και έζησε μόλις 40 χρόνια, ως το 1943.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνιο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα καφέ ψηλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Alphabet Street, το καταπληκτικό Sprint είναι αυτό. Σαν σήμερα το 1988 κάνει το πρώτο του νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτό εδώ το άλμπουμ, το Love Sexy, στο οποίο ποζάρει γυμνός μπροστά, ολόγυμνος, κρύβοντας στα ευαίσθητα σημεία μια φωτογραφία του Jean-Baptiste Mondino που προκαλεί σ' άλλο και οθεί πολλούς δισκοπόλες να αρνηθούν να βάλουν στις προθήκες τους αυτόν τον κατάπτυστο δίσκο. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική και είναι ώρα για ένα...
1: Cosmos Classic.

temps de l'amour, όταν είσαι 20 χρονών είσαι ο βασιλιάς του κόσμου, λέει ένας στίχος. Αυτή είναι η Françoise Hardy και μία από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Εντάξει, τι να πει κανείς, νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει τόσο απροκάλυπτη διαφθορά πουθενά στον κόσμο, πέρα από αυταρχικά καθεστώτα βέβαια δικτατορίες. Ο Τραμπ, λέει, έδωσε στον εαυτό του και στην οικογένειά του, σε όλους τους συγγενείς του, μόνιμη και αμετάκλητη φορολογική ασυλία.

Πέσαμε μαμά, ο Πότσο Σάντσες, ο τρομερός αυτός περκασονίστας, φιλοξενεί το μέντορά του, τον Μόγκο Σάντα Μαρία, το μεγάλο αυτό παίκτη των Κόγκας, σε ένα δικό του κομμάτι στο δίσκο που λεγόταν Κόγκα Μπλου. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από το θέμα, το άρθρο του Γιάννη Παλαιολόγου στο Inside Story. 80 μέρες ασφυξία για την παγκόσμια οικονομία. Πριν τον πόλεμο, περίπου 1.500 δεξαμενόπλια το μήνα περνούσαν από τα στενά του Ορμούζου. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραστικά με την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και δεν ανέκαμψε μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου. Σε όλο τον Απρίλιο εκτιμάται ότι μόνο 180 δεξαμενόπλια 6 την ημέρα πέρασαν τα στενά. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια προσφοράς αργού πετρελαίου που ισοδυναμεί με το 12% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Και λίγο πιο κάτω γράφει: στην πρώτη γραμμή της κρίσης βρίσκεται η Ασιατική Ήπειρος και ειδικά οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Περίπου το 85% του πετρελαίου και το 90% του αερίου που εξάγεται μέσω των στενών κατευθύνεται στην Ασία. Στις Φιλιππίνες η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά περίπου 75% του ντίζελ. Συγγνώμη, 75% του ντίζελ έχει υπερδιπλασιαστεί. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Ινδία, όπου το 90% του τεράστιου όγκου εισαγωγών προέρχεται από τον Περσικό, η κρίση οδήγησε το Μάρτιο σε φαινόμενα πανικόβλητης κατανάλωσης. Αλλά και στην Ευρώπη, γράφει λίγο πιο κάτω, οι μεταδονήσεις από τον Περσικό είναι προς το παρόν ελεγχόμενες, αλλά η ανησυχία είναι στο κόκκινο.

Αυτά είναι προς το παρόν σε αυτή την κατάσταση, γιατί χρησιμοποιήθηκαν διάφορα τεχνάσματα, μια σειρά από κινήσεις, όπως γράφει Γιάννης Παλαιολόγος. Η πρώτη είναι η χρήση αγωγών που παρακάμπτουν τα στενά. Σημαντικός ήταν επίσης ο ρόλος της διάθεσης στην αγορά τεράστιων ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πολλών χωρών. Και τρίτον, όπως παρατήρησε ο αρθρογράφος του Bloomberg, Javier Blas, έχει υπάρξει μείωση της ζήτησης κατά περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Fine. Τι ωραίο ο Τζέιμι Κάλουμ και στο πιάνο. Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο νέος πρόεδρος, με συγχωρείτε, της Ουγγαρίας, πηγαίνει. Πρωθυπουργός, όχι, τι λέω. Πηγαίνει στην Πολωνία, πήγε στην Πολωνία, έκανε επίσημη επίσκεψη επιτέλους σε ένα φιλοευρωπαϊκό προφίλ για αυτή τη χώρα και έκανε και μια κίνηση ΜΑΤ. Υποβάλλει πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία δεν θα επιτρέπει πρωθυπουργό πάνω από 2 θητείες, δηλαδή 8 χρόνια. Θα είναι και με αναδρομική ισχύ, συνεπώς απαλλάσσονται μια και έξω από τον Βίκτορ Όρμπαν. Για τα καλά. Σαν σήμερα το 1941 γεννιέται ο Ρόναλντ Άισλι, από τους περίφημους αδερφούς

Between the Sheets, λοιπόν, από τους Isley Brothers. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ο καθηγητής, γράφει: από τη μία έχουμε έναν διεθνή ακτιβισμό που στρέφεται μονικά κατά του Ισραήλ και μόνο, φλερτάροντας ανοιχτά με τον αντισημιτισμό, και από την άλλη Ισραηλινούς κυβερνητικούς παράγοντες σαν τον Μπεν Γκβίρ, η συμπεριφορά του οποίου απέναντι σε αυτούς τους ακτιβιστές μόνο σε δημοκρατικό κράτος δικαίου δεν παραπέμπει, για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο. Γενικώς μια θλιβερή κατάσταση. Απορώ πως κάποιοι συμπολίτες μας ταυτίζονται τόσο εύκολα και επιπόλαια με τη μία ή με την άλλη πλευρά, όταν είναι σαφές ότι η φωνή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι των άκρων και της μυσαλλοδοξίας. Και ο Ζακ Σαμουήλ γράφει, ο συνάδελφός μας εδώ κάποτε στο Κόσμος, αυτό το θρησκόληπτο φασιστικό απόβρασμα που έχει την κάλυψη του Νετανιάχου είναι ένας από τους σημαντικότερους τροφοδότες του σύγχρονου αντισημιτισμού. Σαν σήμερα το 1971 ο Marvin Gaye κυκλοφορεί αυτό το εμβληματικό άλμπουμ. Ήταν το 11ο στη σειρά, λεγόταν What's Going On. Χθες ακούσαμε το In a City Blues από τον Joe Cocker. Ένας βετεράνος του πολέμου επιστρέφει και παρατηρεί ένα κόσμο γεμάτο βία, αδικία και περιβαλλοντική αδιαφορία.

σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια ακριβώς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μάλλον σαν χθες, συγγνώμη, 20, έγινε πρόεδρος της Ουκρανίας. Κανείς δεν περίμενε τις εξελίξεις που ζήσαμε και ζούμε όλοι. Τον κοροϊδέψαν ως κλόουν, ως έναν ηθοποιό που παρίστανε τον πρόεδρο και έγινε πρόεδρος, ως μαριονέτα. Αλλά όπως λέει και ο Γκάρι Κασπάροφ, έγινε ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: συγκροτημένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίο την πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hold On, το μικρό αριστουργηματάκι από το Troubadour του JJ Cale. Εδώ είναι ο κόσμος, 5 λεπτά σχεδόν μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

όλοι φύγανε γιατί η Thatcher Stay, τότε ο Paul Weller με τους Style Council επιτίθετο συνεχώς εναντίον της. Λοιπόν, σκεφτόμουν πριν αυτό που σας έλεγα, ότι πως οι Έλληνες και αλλού στον κόσμο βέβαια χάφτουν την ρωσική προπαγάνδα ότι ο Ζελένσκι είναι ναζί, ο εβραϊκής καταγωγής, έτσι, ότι είναι διάφορα άλλα, διεφθαρμένος μέσα στην κατάπτωση και στα ναρκωτικά και σε αυτά κλπ. Εντάξει, σκεφτόμουν, διάβαζα χθες ότι ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου τώρα πια νομίζω του κόμματος Καριστιανού, ζήτησε σε μια μήνυση που έκανε αντίον ποιου δεν κατάλαβα, του Νίκου Καραγάλιου, να έρθει η Ζαχάροβα, η επικεφαλής της ρωσικής προπαγάνδας, να καταθέσει σε ελληνικό δικαστήριο για να βεβαιώσει ότι δεν υποστηρίζεται οικονομικά από αυτήν καταπληκτική.

Γράφει στην Athens Voice ο Λεωνίδας Καστανάς, νέο κόμμα με τη βοήθεια των δύο άκρων. Η ανάδειξη της Μαρίας Καριστιανού σε σύμβολο της κάθαρσης του οξυγόνου και της δικαιοσύνης είναι υπόθεση και των δύο άκρων, τα οποία εδώ συνεργάστηκαν έξυπνα αναζητώντας τι άλλο, την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Δεν φαντάστηκαν από την αρχή τη δημιουργία κόμματος, αλλά είδαν ότι μπορούσε να προκαλέσει ρήγματα στη Νέα Δημοκρατία και να θαμπώσει την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και έγινε. Στην αρχή την παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ για να καταγγείλει το έγκλημα των Τεμπών και να δυσφημίσει το πολιτικό σύστημα της χώρας διεθνώς. Στη μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αριστεροί καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς και αγωνίστηκαν ώστε να την προβάλλουν στο Παλαιρίνιο και να ενισχύσουν οικονομικά το Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων, του οποίου ήταν επικεφαλής. Στα συλλαλητήρια του Συντάγματος, η κουτσούμπα της Ανταρσίας στέκεται πίσω από το βήμα της, ενώ ως συνήγορος πολιτικής αγωγής αλλά και μέντορας της εμφανίζεται η ζωή της πλεύσης, που τη συνοδεύει σε όλα τα events και την αναδεικνύει. Όλοι φυσικά με στόχο να αντλήσουν πολιτικά κέρδη από το δράμα, αλλά και την έγκλη της. Η εικόνα που τις φιλοτεχνούν είναι σαφώς αριστερή και μάλιστα εμφανίστηκαν και κάποιοι που θεωρούσαν ότι πρέπει να συνεργαστεί με τον επανεμφανιζόμενο Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εκείνη έχει δική της άποψη και δικούς της στόχους. Σε μια απλή καθημερινή συνέντευξη δηλώνει στην ουσία κατά των αμβλώσεων και το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδιν. Κατεδαφίζεται επί τόπου η αριστερή εικόνα και αναδύεται η δεξιά, όταν μάλιστα εμφανίζεται ως δεξί της χέρι μια δικηγόρος υποψήφια με τη νίκη. Και φυσικά η παρουσία του Θανάση Ευγερινού, δημοσιογράφου, μόνιμου κάτοικου της Μόσχας και ενός προέδρου ελληνικής κοινότητας, μόνιμου κάτοικου της Αγίας Πετρούπολης, στο στενό ηγετικό πυρήνα του κεφορούμενου κόμματος, δεν αφήνει αμφιβολίες για την κατεύθυνση αυτού. Η μετατόπιση έγινε σταδιακά, το κοινό της όμως έμεινε το ίδιο. Αντισυστημικοί, συνωμοσιολάτρες, αντιβολιαστές και θρησκόληπτοι. Ένας καθόλου ομιλητέος κοινωνικός χώρος που αναζητεί εδώ και χρόνια από την αρχή της κρίσης σταθερή πολιτική έκφραση και ρόλο στις εξέλιξεις. Ο γνωστός χυλός της μεταπολιτικής είναι πάλι εδώ, γράφει ο Λεωνίδας Καστανάς. Η αριστερά την ανέδειξε ως πασιονάρια της δικαιοσύνης, αλλά την κέρδισε η δεξιά ως αιχμή του δόρατος της κάθαρσης και των λαϊκών δικαστηρίων, που θα κλείσουν στη φυλακή τους φαύλους πολιτικούς και θα δημεύσουν τις περιουσίες τους. Η πρώτη τραγική ειρωνία της τύχης. Η Μαρία Καριστιανού αναδεικνύεται ως δημόσιο πρόσωπο μέσα από τις θεωρίες περί ξυλολίου, τις οποίες πρώτος λανσάρισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, το κόμμα του οποίου θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από το νέο εγχείρημα, αν φυσικά αυτό περπατήσει. Η δεύτερη τραγική ειρωνία της τύχης. Η Μαρία Καριστιανού υποστηρίζεται από την πρώτη στιγμή από την αριστερά με στόχο την ανατροπή της δεξιάς, ενώ από αύριο το κόμμα της θα αρδεύεται και από τις ίδιες δεξαμενές ψηφοφόρων με την αριστερά και θα λειτουργήσει ως κόμμα ανταγωνιστικό με αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Η συνεργασία των δύο άκρων είναι και πάλι εδώ.

ωραίο βραζιλιάνικο φανκ από την Τάνια Μαρία Φίζα Καμαναβαράντα με τρομερό μπάσο. Το διάβασα και εγώ, γράφει η Βάσο Κιντή στο Facebook για τον Αλέξη Παπαχελά που γράφει στην Καθημερινή για τη Σταυρούλα Μιλιάκου που εμφανίζεται στο ντοκιματέρ των Μπαρμιτσιώτη Δερδρινού. Δεν πρόκειται για τεχνοκράτη που έχει MBA από διάσημο πανεπιστήμιο ή που πέρασε από κάποια συμβουλευτική εταιρεία και μιλάει μόνο με ακατάληπτους εμάς τους υπολείπους όρους, αλλά για ένα δημόσιο υπάλληλο που ξέρει σε βάθος το αντικείμενό του, φροντίζει το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί ένα κομμάτι μιας άκρος αναγκαίας ραχοκοκαλιάς του ελληνικού κράτους. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ξέρουμε αρκετούς.

Love You Inside Out από τους Bee Gees. Ο Γιάννης Κουτσομίτης γράφει στο Facebook: ο κύριος Παυλόπουλος μου λέει σήμερα ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με το Σύνταγμα. Όταν όμως ο Τσίπρας προκήρυξε δημοψήφισμα κατά παράβαση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος, ο κύριος Παυλόπουλος υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα χωρίς κανένα τέτοιο σχόλιο. Ούτε καν εξάντλησε το δικαίωμα που είχε εκ του Συντάγματος να καθυστερεί στην υπογραφή του για 30 μέρες και να ακυρώσει έτσι στην πράξη το πραξικόπημα του Τσίπρα. Και διαβάζω και ένα άλλο σχόλιο από τον Αμάν το μάτι μου στο Twitter: όταν περπατάτε στο δρόμο, πάντα να θυμάστε, σε κάθε 10 άτομα που συναντάτε, τα 6 πίστεψαν ότι ο Λαφαζάνης θα τους σβήσει τα διακοποδάνια με ρούβλια του Πούτιν.

Αυτό είναι το Cold Water Music από του Same και σας διαβάζω κάτι που έγραψα για το Πρόταγκον. Άκουγα τις προάλλες τον καραμαλικό βουλευτή Ευρυπίδη Στυλιανίδη να δίνει με ωραία λόγια στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα την ανάγκη των βουλευτών να προωθούν τα δίκαια αιτήματα των πολιτών και όχι τις παρανομίες. Σε μια προσπάθεια να βγουν αλόβητοι από το σάλο που έχει ξεσπάσει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως της επαρχίας, έχουν επιδοθεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να δικαιολογήσουν θεσμικά το Ρουσφέτη. Κατά αυτούς, ο ρόλος του βουλευτή, εκτός από το να νομοθετεί και να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι και να αποτελεί τη φωνή των ψηφοφόρων για οποιαδήποτε αδικία πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό που τεχνιέντος ξεχνούν να πούν είναι ότι με κάθε τρόπο προωθούν και την ακύρωση της ισοπολιτείας, διότι ο λόγος για τον οποίο έχει ξεσηκωθεί κατά κραυγή είναι ότι δεν πρόκειται για παρεμβάσεις πολιτικής προς κομματικά όργανα, υπουργούς ή το λεγόμενο επιτελικό κράτος, γιατί, παράδειγμα, πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί αποτύχαμε στο στεγαστικό ή έστω γιατί η νησιωτική περιφέρεια υποφέρει από τα υψηλά ναύλα των ακτοπλοϊκών γραμμών. Όταν ο βουλευτής σηκώνει το τηλέφωνο προς ένα διοικητή οργανισμού ή γραμματέα υπουργείου ή τον ίδιο τον υπουργό για να ζητήσει την επίλυση του προβλήματος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων ή μετέρων συνήθως, δεν αποκαθιστά τη δίκαιη αντιμετώπιση. Αντιθέτως, συνήθως δεν κάνει τίποτα άλλο από το να προάγει τις διακρίσεις, την ευνοϊκή σε σύγκριση με άλλους μεταχείριση και τελικά να καταργεί την ισοπολιτεία. Γιατί κάποιος άλλος με το ίδιο ζήτημα δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Αντί να λουφάξουν λοιπόν και να προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν την εκθεσή τους στα ακόμα ιδιαίτερα ζωντανά υπολείμματα της τουρκοκρατίας, οι βουλευτές αυτοί προσπαθούν και με θράσος να υπερασπιστούν τον ανατολίτικο ρόλο τους. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης βέβαια είναι ο πολιτικός που ως υπουργός μεταφορών είχε ερωτηθεί από την αφεντιά μου εδώ σε στούντιο της ΕΡΤ για τις αθρώες προσλήψεις συντοπιτών του στο μετρό της Αθήνας και απάντησε με το αμίμητο «Γιατί δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία οι πολίτες της Θράκης». Μόνο της Θράκης βέβαια. Όπως όλος τυχαίως, οι πολίτες της Καλαμάτας είχαν περισσότερο δικαίωμα από τους υπόλοιπους όταν την ίδια περίοδο έγιναν οι μαζικές προσλήψεις τους στο Μουσείο της Ακρόπολης με υπουργό πολιτισμού τον Μεσίνιο Αντώνη Σαμαρά. Τα κόμματα είναι οι ζωντανοί πυλώνες της δημοκρατίας όταν ο ρόλος τους εξαντλείται στη συγκέντρωση φανατικών οπαδών και στις εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων. Τότε πάβουν να προάγουν την υγεία του πολυτιμότερου πολιτεύματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και επειδή σε αυτή τη χώρα η πολιτική έχει πάρει διαζύγιο από την αξιοκρατία, καλό είναι να θυμόμαστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Λίγο παλαιότερα, στην ίδια ραδιοφωνική εκπομπή, όταν μαθεύτηκαν τα ονόματα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φορά του περιβάλλοντος Σαμαρά, ο 80χρονος βουλευτής Λέσβου και πρώην δικαστικός Χαράλαμπος Αθανασίου, είχε πει την αλυσμόνητη φράση: «Τι θέλετε δηλαδή, να κλείσουμε τα γραφεία μας?» Ναι, κύριε Αθανασίου, να τα κλείσετε. Διότι αν είναι να σας ψηφίζουν επαναληπτικά κάποιες λίγες χιλιάδες πολιτών για να τους διεκπεραιώνετε τα δίθεν νόμιμα αλλά επί της ουσίας χαριστικά προς αυτούς και όχι προς κάποιους άλλους αιτήματά τους εις βάρος του κοινωνικού συνόλου που δεν έχει τις ίδιες προσβάσεις, απλώς συντηρείτε κι εσείς το αναποτελεσματικό κράτος και κρατάτε τη χώρα στην υστέρηση. Θέλετε να αναλύσουμε πώς το συντηρείτε? Αν το κράτος δεν παραμείνει αναποτελεσματικό, πώς θα λειτουργήσει η εξουσία του βουλευτή και το γρηγορώσιμο της ψήφου? Υπάρχει μια λέξη που γυρνάει στα χείλη του κάθε Ευρωπαίου εισαγγελέα πρώην συναδέλφου σας. Λέγεται διαφθορά, για να μην κοροϊδευόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr.

παραμένει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της, έτσι τη μάθαμε, σαν σήμερα το 2011 με το δεύτερο άλμπουμ της. Το 21 πηγαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ η Αντέλ και αρχίζει μια καριέρα στρωμένη με ροδοπέταλα και θριάμβους. Εδώ είναι ο Κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Αυτό είναι ο φόρος τιμής του μεγάλου Stevie Wonder στον ακόμα πιο μεγάλο Duke Ellington, Sir Duke, από το Songs in the Key of Life. Στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, το αμερικάνικο chart πήγε το 1977 σαν σήμερα. Το κομμάτι αναφέρεται και στον Count Basie και στον Glenn Miller και στον Louis και στην Ella Fitzgerald και Armstrong, εννοείται. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος ανέβασε μια φίσα που είναι διάφοροι παράγοντες σημερινής κυβέρνησης, υπουργοί κλπ. Πιερακάκης, Μενδώνη, Γεραπετρίτης, Άκης Κέρτσος κλπ. Φλωρίδης, και από κάτω έχει την ίδια φωτογραφία. Συγγνώμη, έχει τη φωτογραφία όλων αυτών μαζί με τον Κώστα Σιμίτη και σημαία Πασόκ πίσω, και έχει την ίδια, τους ίδιους ακριβώς, γύρω από τον Μητσοτάκη με σημαία Νέα Δημοκρατία. Η Ειρήνη Μπόνη γράφει, ίσως, η πλάκα είναι ότι ο Σπηλιοτόπουλος το ανέβασε για κακό αυτό, ίσως για πρώτη φορά ο κύριος Σπηλιοτόπουλος έκανε κάτι χρήσιμο, εικονογράφησε το τρέχον κυβερνητικό διακύβευμα. Πρώτον, εξηγείται γιατί τόσος κόσμος προερχόμενος από το κέντρο και την αριστερά ψηφίζει Μητσοτάκη, αντέχοντας και τη ρετσινιά του δεξιού, χωρίς να μπαίνει πια στον κόπο να αντιδρά. Δεύτερον, εξηγούνται τα χάλια του Πασόκ και η φτώχεια του σε στελέχη. Τρίτον, εξηγείται το μένος των πουρων δεξιών εναντίον του Μητσοτάκη. Τέταρτον, σε στελέχη. Τρίτον, εξηγείται το μένος των πουρων δεξιών εναντίον του Μητσοτάκη.

Σας διαβάζω από το πρόταγκον αυτό που γράφει ο Άγγελος Κοβέος, αυτό που πραγματικά επιδιώκει ο Τσίπρας. Πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας προσθέθηκε στον κατάλογο των επίδοξων νικητών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πέραν του ότι μέχρι σήμερα έχει ιτηθεί κατά κράτος όποτε και όπου αναμετρήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του και άλλες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητές του. Κάπως έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό και στη νέα του επικοινωνιακή καμπάνια με τα στοχευμένα και σχετικά αξιοπρεπώς σκηνοθετημένα θεματικά βίντεο που αναρτά στα κοινωνικά δίκτυα. Το ιδανικό για εκείνον σενάριο, πέραν της νίκης που είναι ούτως ή άλλως υπερβολικά φιλόδοξη προσδοκία, θα ήταν η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Φαίνεται από τις τάσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι κάτι ανέφικτο. Θα αποδειχθεί πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το ενδεχόμενο στις μετρήσεις που θα γίνουν αφότου ανακοινωθεί και επισήμως το νέο κόμμα του Πρωθυπουργού στις 26 του πρώην Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, στις 26 Μαΐου και φυσικά στις εκλογές. Σε τελική ανάλυση, γράφει λίγο πιο κάτω ο Άγγελος Κοβέος, υπάρχει μια βασιμότητα στην πολιτική επιδίωξη του πρώην Πρωθυπουργού να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές σήμερα. Αν αυτό συμβεί, θα σημάνει ότι το κόμμα Τσίπρα θα έχει αφήσει το Πασόκ τρίτο. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλάνε όλοι για πολιτική αποτυχία του Ανδρουλάκη, στο κόμμα θα ξεσπάσει κρίση, ενδεχομένως και να οδηγηθεί στη διάλυση, με κάποιους βουλευτές του να σκέφτονται ότι θα πρέπει να στηρίξουν μια κυβέρνηση συνεργασίας, είτε με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, είτε χωρίς, και κάποια άλλα να μπαίνουν σε πειρασμό συνεργασίας με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ή να παραμένουν για να κρατούν αναμένη την επιγραφή με τον πράσινο ήλιο στη Χαρλάου Τρικούπη. Η υπαλήθευση αυτού του σεναρίου, γράφει ο Άγγελος Κοβέος, θα φέρει τον Τσίπρα στο ρόλο του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και από εκεί θα έχει όλο το χρόνο και κάθε ευκαιρία να πετροβολά την όποια κυβέρνηση για τα πάντα, από την ακρίβεια και το στεγαστικό μέχρι οτιδήποτε άλλο προσφέρεται για ένα κρεσέντο λαϊκισμού. Δεν θα πρέπει κανείς να αυταπατάται ότι σε αυτό το πεδίο ο πρώην Πρωθυπουργός θα τα δώσει όλα.

Αυτή είναι η Australian Parcels, Tied Up Right Now. Καταπληκτικό το βατράχι στο Twitter. Με την αντανάκλασή της σε καθρέφτη, τσακώθηκε κατά λάθος η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αυτό είναι το Let's Dance. Είναι το πρώτο και μοναδικό, νομίζω, νούμερο ένα που έκανε ο David Bowie και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού το 1983, σαν σήμερα, συνεργασία με εξαιρετικούς κιθαρίστες, τον Stevie Ray Vaughan, τον Nile Rodgers. Ο Γιάννης Παπουτσάνης, ο παλιός μας διευθυντής εδώ στην ΕΡΤ, γράφει στο Facebook: ποιους ελκύει ο Τσίπρας? Αυτούς που αναζητούν πιστική απάντηση στο εκ των πραγμάτων, οικονομική κατάσταση, νεποτισμός, διαφθορά, θεσμοί, ελάχιστα πιστικό δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο συμπυκνώνεται στο τετριμένο εμείς ή το χάος. Ποιους απειλεί? Εκείνους που θεωρούν αυτούς χαρισματικούς κληρονόμους και μοναδικούς εκφραστές της δημοκρατικής παράταξης, το πρώην κόμμα και πλέον απόκομμα του Τσίπρα και τους λοιπούς δύο-τρεις του χώρου, που αν και εφόσον γίνουν δεκτοί στον εξώστη, θα προσέλθουν μόνο με την προσωπική τους χειραποσκευή και βλέπουμε. Ποιος απειλεί το εγχείρημα Τσίπρα? Θεωρητικά θα έπρεπε να το απειλήσει το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Από όσο φαίνεται όμως, η Χαρλάου Τρικούπη δεν λέει να ανανεώσει το αντιπολιτευτικό της ρεπερτόριο. Με τα σημερινά δεδομένα, ο απρόβλεπτος αρχικά παράγων Καριστιανού θα μπορούσε να αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι πρώτες πολιτικές μετρήσεις μετά τη Θεσσαλονίκη και το Θησίο θα είναι μόνο ενδεικτικές.

Σετουά, ο Ντανί Μπριγιάν είναι αυτός βεβαίως. Και πάμε για φινάλε με τον Μανού Ντιμπάνκο και το Γούρι. Τελευταίο για σήμερα, Μιχάλης Τσιντσίνης, Παύλος Πολάκης, Λήξεις. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να επιζήσει, αν ήθελε να βρει τη θέση του ως δεύτερος πόλος σε ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα, θα είχε διαγράψει τον Πολάκη εδώ και χρόνια. Ο Τσίπρας το δοκίμασε, αλλά υπαναχώρησε. Πίστηκε από τις φωνές που του έλεγαν ότι απαλλασσόμενος από τον πολακισμό θα έκοβε και τον αγωγό που το συνέδε με τις τέρνες της λαϊκής οργής. Πίστεψε ότι για το κόμμα ο φορέας της αντιπολιτικής ήταν αναντικατάστατος. Είχε δίκιο. Ο χρόνος έδειξε ότι του είναι πιο εύκολο να διαγράψει σύσσωμο το ΣΥΡΙΖΑ παρά τον Πολάκη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Του είναι πιο εύκολο να κατεδαφίσει υπογείο στην Κουμουνδούρου, όπως το κάνει τώρα, παρά να δοκιμάσει να την ανακαινήσει ή να ανακυκλώσει τα υλικά της. Αν στοιχημάτιζε κανείς σήμερα, θα επένδυε στο ενδεχόμενο ότι ο Πολάκης δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Τα ένστικτα που εξέφραζε έχουν βρει πλέον άλλες μεταλλαγμένες μορφές πολιτικής έκφρασης, διαγράφοντάς τον ο εναπομείνα ΣΥΡΙΖΑ κηρύσει τη λήξη του. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
0: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα που γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις Έλενες, στις Ελένες, στους Κώστιδες, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στους Ντίνους.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τον Κωνσταντίνο τον Παντζόγλου, τη Λιάνα τη Μαστάθη. Βεβαίως.
1: Α, ναι, και τη Λιάνα.
0: Τον Κώστα τον Μιλωνά. Χρόνια πολλά λοιπόν στους δικούς μας εορτάζοντες. Εμείς εδώ στην παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 12. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12, στον κόσμο και τους 93,6. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
2: Ακριβώς. Και εμείς θα είμαστε εδώ για 2 ώρες. Μας βρίσκετε στο κόσμο 936 στο Facebook και στο Instagram. Επίσης μέσω του Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Cosmos Radio, ό,τι θέλετε. Εκεί πέρα μπορείτε να μας ρωτήσετε, θα το απαντήσουμε. Προτιμήστε το Viber, γιατί το mail έρχεται, συνήθως το βλέπουμε πιο αργά.
0: Το mail εννοείς?
2: Όταν στέλνουν mail,
0: ναι.
2: Είναι πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσεις τι έπαιξες εκείνη την ώρα, ενώ το Viber είναι άμεσο. Είναι άμεσο.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης, να προτιμήσετε έτσι τις πιο άμεσες μορφές επικοινωνίας, αν θέλετε να ρωτήσετε για κάποιο τραγούδι.
2: Για τραγούδι, ακριβώς. Ναι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το έχουμε μπροστά μας, θα το δούμε. Λοιπόν, και βεβαίως κατεβάζετε και το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo, για να ακούτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, αλλά κυρίως το Cosmos και το Cosmos Jazz και ό,τι έχει, ό,τι περιέχουν αυτά.
0: Τον περιμένουμε. Robert Plant, εδώ βέβαια με την Alison Krauss, θα έρθει μόνο στο όμως 9 Ιουλίου στο θέατρο του Λουκαβιτού και αμέσως μετά το Σάββατο στη Σάνι, στο Σάνι Festival. Αυτό είναι το Rich Woman από 20 χρόνια πριν, έτσι το 2007.

0: Και νομίζω μετά το Λανουί και τη φωνή του Ανταμού που λατρεύει εδώ ο Γιάννης Δημητριάδης, είναι η στιγμή να σας δώσουμε τις πληροφορίες για την συναυλία των Iron Maiden.
1: Έτσι,
0: αυτό το Σάββατο.
1: Μετά τον Ανταμού, μπορεί να κολλάει Iron Maiden, Λεωνίδα.
0: Επιλέξαμε τον Ανταμού για να σας πούμε για τους Iron Maiden. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ που δίνει βροχές καταρακτώδεις και όλα σε κάποιες φάσεις και από το πρωί, όλη την ημέρα, τα πράγματα θα είναι μάλλον δύσκολα για αυτούς, για εσάς που θα πάτε στο Ολυμπιακό Στάδιο μόνοι σας, με την παρέα σας, με τα παιδιά σας, για τους Iron Maiden. Οι οδηγίες που έχουν δώσει οι διοργανωτές είναι ότι η συναυλία θα γίνει no matter what. Άρα φροντίστε να είστε καλά εξοπλισμένοι. Δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες. Ναι, βέβαια, γιατί
1: έτσι είναι, πρώτον, φίλε, άμα είσαι Maidenάς, δεν σε φοβίζει η βροχή.
0: Γιατί με ομπρέλα θα πας στο
1: Maiden? Είναι αυτό το πράγμα.
0: Yves Saint Laurent ομπρέλα.
1: Αυτό έλειπε, έτσι.
0: Αλλά οι ομπρέλες είναι και επικίνδυνες, ενώ όταν είναι κλειστές για να μην τραυματιστεί.
1: Και δεν μπορεί να δεις.
0: Και επίσης δεν μπορεί να δουν οι άλλοι αν ανοίξουν οι ομπρέλες. Που σημαίνει μην το δοκιμάσετε. Προτιμήστε πόντσο, αδιάβροχα, δεν ξέρω, μιτσεράδες.
1: Πόντσο μεξικάνικο, νοείς. Αυτό το κόκκινο πράσινο.
0: Αυτό που μπαίνει πάνω από το κουστούμι.
1: Μιτσεράδες, τη λέγοντα αυτά. Λεωνίδα μου, δεν λέγονται πόντσο. Δεν είσαι στο Χαλίσκο.
0: Οι διοργανωτές, που μάλλον είναι από το Χαλίσκο, λένε πόντσο.
1: Λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ξέρουμε ότι οι Iron Maiden έχουν πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα.
0: Ζουν ανάμεσά μας. Οι φίλοι τους.
1: Μερικοί ζουν και στον κόσμο, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και συνάδελφοι παραγωγή που θα πάνε.
0: Ακριβώς.
1: Καλή επιτυχία. Καλή υπομονή. Εντάξει. Πιθανότατα δεν ξέρω αν θα ξανάρθουν οι Iron Maiden.
0: Μην το λες.
1: Ο τραγουδιστής τους είναι και πιλότος, θέλω να σου πω. Και ένας ωραίος τύπος είναι ο τραγουδιστής τους. Πολύ έξυπνος και διανοούμενος, πιλότος και.
0: Κοιτάξτε, οι Iron Maiden ήταν από τα μεγάλα συγκροτήματα του metal και από τα παλιά και ιστορικά, με σταθερό κοινό, με σταθερούς φίλους. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συναυλία για τους φίλους του είδους. Αλλά είναι κρίμα να τα χαλάσει η βροχή. Πραγματικά δηλαδή.
1: Είναι κρίμα, αλλά φαίνεται. Φέτος είναι λίγο περίεργος ο καιρός το Μάιο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο δεν είναι Iron Maiden, αλλά μας αρέσει.

0: Let's Take Our Time με τη φωνή του Aaron Fraser, ο Duran Jones με τους Indications. Ο Aaron Fraser είναι και ο drummer και ο τραγουδιστής.
1: Ναι, είναι και drummer και μάλιστα
0: Indications.
1: Ένας ήχος ο οποίος είναι κατευθείαν από τη δεκαετία του 60 αυτός, έτσι, 60-70 τέλος πάντων.
0: Αυτός έρχεται από τη δεκαετία του 80, αρχές 90 τώρα.
1: Ποιος, αυτό που ακούω τώρα βέβαια.

0: υπέροχος μοναδικός ήχος, ταυτισμένος βέβαια με αυτό το σχήμα εδώ, τους Negres Vert, Sous le soleil de Bodega.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6.
1: Yeah, yo, check this out.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, οι Delinquent Habits και το Go Easy. Και μην ξεχνάμε ότι ναι, είναι βροχερός ο καιρός Σαββατοκύριακο, αλλά ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα που αρχίζει και το Jazz Festival, αλλά δίνουμε και προσκλήσεις για μία ταινία, για μία avant premiere, ο καιρός θα έχει φτιάξει.
1: Ο ήλιος θα λάμψει. Όπως
0: δεν μας νοιάζει αν θα λάμψει ο ήλιος, μας νοιάζει όμως ότι το βράδυ να μην σκάσει το σύννεφο και βρέξει.
1: Όχι, όχι. Αυτό μπορούμε να σας το.
0: Πώς μπορείς.
1: Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Ναι, αν πέσω έξω, κάντε μου μήνυση. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μια χαρά.
0: Εγώ θα σου κάνω μήνυση και θα φέρω και την εκπρόσωπο του Ρωσικού κράτους, την κυρία Ζαχάροβα.
1: Βεβαίως.
0: Να αποδείξει τα σωστά των λόγων μου.
1: Μια που θα έρθει εδώ για να, ως μάρτυρας του
0: Θανάση Ευγενίου
1: και της κυρίας Καριστιανού, σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου, μπορεί να περάσει μετά και να καταθέσει και τη δική της μαρτυρία, κατακεραυνώνοντας
0: εμένα
1: για τις προβλέψεις οι οποίες είναι. Πολύ ευνοϊκές για τη Δευτέρα, λοιπόν.
0: Να πούμε τι δίνουμε. Δίνουμε, λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές, τη νέα ταινία του Αλμοδοβάρ στο πανέμορφο Σινέ Παρί, στην Πλάκα, έτσι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, στις 25 του μηνός, θα μπείτε κάτω από το σχετικό post στο Instagram μόνο, όχι στο Facebook, μόνο στο Instagram. Θα βάλετε το όνομά σας κάτω από τις Πικρές Γιορτές του Αλμοδοβάρ για να κληρωθείτε. Η νέα ταινία που την κάνει σε συνεργασία την avant premiere με το Σινόμπο. Εδώ πέρα γίνεται στην Ελλάδα ο κόσμος και νομίζω είναι, ότι εγώ την περιμένω με αγωνία.
1: Ναι,
0: κοίταξε, τον Αλμοδόβαρ
1: είναι πάντα ενδιαφέρουσα κάθε νέα ταινία του Αλμοδόβαρ. Εδώ φαίνεται ότι είναι μια ταινία που πρώτα απ' όλα στις Κάνες έτσι χειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και αυτοβιογραφική.
0: Είναι ισπανικά ξανά.
1: Ναι, και ξέρετε, όταν ο Αλμοδόβαρ μιλάει για τις δικές του εμπειρίες, για το δικό του κομμάτι, αυτό που έχει ζήσει, το κινηματογραφή μάλλον, είναι πάντα εξαιρετικός.
0: Πάρα πολλές ταινίες του είναι αυτοβιογραφικές. Έτσι. Πάρα πολλές ήταν από τα χρόνια του Μοβίδα εκεί στα χρόνια του 80 στην Ισπανία, τα πρώτα χρόνια, αλλά και για τα χρόνια που ήταν μικρός στο χωριό το φτωχό εκεί στην.
1: Το Μάλα του Κασιών, βέβαια.
0: Ναι, το Μάλα του Κασιών. Πολλές ταινίες έχουν κομμάτια μεγάλα ή μικρότερα της ζωής του και αυτή θα είναι αυτοβιογραφική. Και εμείς δίνουμε, λοιπόν, προσκλήσεις για αυτήν την υπέροχη, ελπίζουμε υπέροχη ταινία.
1: Στο Instagram του Κόσμος, για την avant premiere τη Δευτέρα στο Σινέ Παρί στην Πλάκα, δίπλες προσκλήσεις για εσάς. I know that you...

0: Le temps de l'amour, η Bigre με την Σέλια Καμενή εδώ στη φωνή, στο τραγούδι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που διαβάσαμε σήμερα ήταν αρκετά ευνηδιαστικό, όχι μόνο για μας βέβαια, αλλά και για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ποιοι είναι οι διάμεσα ενδιαφερόμενοι? Είναι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και βέβαια όσοι εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζονται για να υπάρξει μια οριοθέτηση των αιωλικών αλλά και των φωτοβολταϊκών.
1: Λεύτερα βουνά δηλαδή, Λεωνίδα.
0: Ακόμα και αυτούς τους αφορά. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ με το... Εντάξει, υπάρχει μια μικρή έτσι παγίδα σε όλο αυτό. Καθώς ναι μεν αυτό που προτείνεται είναι μια οριοθέτηση πάρα πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή για τα νέα αιωλικά πάρκα.
1: Κυρίως στα νησιά, έτσι.
0: Ναι, σχεδόν το Αιγαίο σχεδόν αποκλείεται με εξαίρεση.
1: Την Άξο και την Πάρο.
0: Άξο και την Άνδρο.
1: Την Άνδρο, συγγνώμη, που έχουν ήδη στα ψηλά βουνά.
0: Που είναι ψηλά τα βουνά, γιατί απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα αιωλικό φορτίο σοβαρό, ισχυρό δηλαδή, ώστε να αιτιολογεί την επένδυση σε αιωλικό πάρκο. Αλλά όχι πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο.
1: Ναι, 1200. Η κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού, διαβάζουμε, είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα των 300 χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή, διαβάζουμε, ότι αφήνει εκτός σχεδιασμού σχεδόν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου. Το δηλαδή, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξη μόνο στα 15 μεγάλα, στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου.
0: Αυτό η Ρόδος, η Κάρπα.

0: Πάθος η Θάσος, η Λευκάδα.
1: Υπάρχουν γενικώς αποκλεισμοί για τα φωτοβολταϊκά, ναι. Υπάρχουν για τα αιωλικά. Ως τώρα ακούγαμε ότι οι πυρκαγιές μπαίνουν για να μπουν τα αιωλικά και παλιά ακούγαμε ότι τις βάζουν Τούρκοι πράκτορες, μετά τώρα τα μπαίνουν για τα αιωλικά.
2: Εντάξει, κοίταξε, όταν
1: να υποθέσω ότι οι νέες πυρκαγιές πια δεν θα μπαίνουν για τα αιωλικά, θα μπαίνουν
2: για άλλους λόγους. Εντάξει, πάντα υπάρχουν λόγοι να μπαίνουν πυρκαγιές, όπως ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τρεις βασικοί περιορισμοί που βάζει αυτό το σχέδιο. Ο πρώτος περιορισμός είναι ο άνεμος, αυτό που σας είπαμε δηλαδή.
1: Όπου δεν φυσάει πολύ, δεν
2: είναι χαμηλό το αιωλικό δυναμικό κάτω από 4 μέτρα το δευτερόλεπτο, δεν μπορεί να υπάρξει καμία επένδυση.
1: Το υψόμετρο που είπαμε.
2: Πάνω από τα 1200 μέτρα. Και τρίτο, οι ζώνες ειδικής προστασίας, δηλαδή οι περιοχές Natura, που αφορά κυρίως την προστασία των πτηνών, των πουλιών. Τώρα, μπορεί να υπάρχει εξέλιξη σε δύο προϋποθέσεις. Αν το επιτρέπει μια. Έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη σε μια περιοχή και μπορεί να το επιτρέψει και υπάρχει πολύ καλό, πολύ, πολύ ισχυρό αιωλικό δυναμικό πάνω από 7,5 μέτρα.
1: Δηλαδή, αν είναι σε κάποια περιοχή που δεν κινδυνεύουν ζώα από την Natura, καταλαβαίνω εγώ, και που είναι, έχει και πάρα πολύ άνεμο. Φυσάει πάρα πολύ, άρα έχει απόδοση μεγάλη.
2: Πολύ σωστά. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δρόμος, ήδη κάποιος δρόμος δηλαδή, που να οδηγεί στο χώρο που θέλουν να τοποθετηθούν. Όμως, ποια είναι εδώ η μικρή παγίδα? Ότι όλες οι άδειες που έχουν δοθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται,
1: δεν θα ανακληθούν.
2: Μέχρι τις 20 Μαΐου, μέχρι δηλαδή χτες, ακόμα και η απλή αίτηση παίρνει άδεια, μπορεί να προχωρήσει στην επένδυση ανεξάρτητα από το τι θα προβλέπει ο νέος νόμος.
1: Μισές δουλειές κάνανε, Λεωνίδα μου. Δεν θα ελευθερωθούν τα βουνά.

περιμένουμε και αυτόν λοιπόν, και ξέρω ότι πολλοί θέλετε να τον ξαναδείτε. Ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερη παρουσία. Ο Chris Isaac λοιπόν σε λίγες μέρες, 13 Ιουνίου, Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό θα είναι εδώ, και με το Wicked Game βέβαια, αλλά και με τα υπόλοιπα γνωστά και αγαπημένα στο ελληνικό κοινό τραγούδια του. Και το επόμενο το ακούτε μόνο εδώ, αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6. Το άλμπουμ της Αλκιών, το νέο άλμπουμ της Αλκιών, της Μαρίας Ρατάνη δηλαδή, το Small Philosophies, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου, όμως το ακούτε εδώ, κατά αποκλειστικότητα στο Κόσμος. Αυτό λέγεται Can I Have a Moment Please.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello.
0: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τραλο Holiday, καλημέρα. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπανε και τον Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις. Μας ακούτε παντού μέσα από το cosmosradio.gr.
1: Και διαβάζουμε τα στοιχεία, Λεωνίδα, του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για την κατανάλωση αντικατασληπτικών στοιχεία από το 2000 ως το 2020.
0: Ναι, και εκ πρώτης όψεως δείχνουν απολύτως φυσιολογικά. Το γεγονός δηλαδή ότι μετά την πανδημία η κατανάλωση των αντικαταθλιπτικών έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, αυτό αναμενόμενο.
1: Η Ελλάδα έχει αύξηση.
0: Τεράστια.
1: Και παραμένει 248% και παραμένει ψηλά, δηλαδή δεν έχει μειωθεί. Αλλά εγώ διαβάζω κάτι που μου κάνει εντύπωση.
0: Εδώ είναι
1: αυτό που λένε το correlation.
0: Ναι.
1: Οι πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου, αυτοί που οι χώρες που κάτοικοι τους δηλώνουν ευτυχισμένες.
0: Σε αυτές τις έρευνες, τους δείχνει ευτυχία.
1: Γιατί δουλεύει καλά το σύστημα, γιατί η παιδεία είναι καλή, η συγκοινωνία κτλ. Όλα αυτά. Είναι αυτές που κάνουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πολύ μπροστά είναι η Φιλανδία. Η έκθεση της παγκόσμιας ευτυχίας την είχε πρώτη το 2026. Κάνει μεγάλη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών. Η Ισλανδία, η Δανία είναι χώρες που κάνουν μεγάλη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ πάντοτε.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία είναι λίγο δύσκολο να αμφισβητηθούν, διότι
0: όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Καταγράφονται τα αντικαταθλιπτικά, δίνονται με συνέπεια.
0: Και ταυτόχρονα, μάλιστα, ο ΟΣΑ καταγράφει και τις τιμές, οι οποίες αντί να πέσουν μετά την αύξηση της ζήτησης, έχουν παραμείνει σε υψηλό επίπεδα, σταθερά σε υψηλά επίπεδα.
1: Δηλαδή, η Ισλανδία έχει 168,9 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις ανά 1000 κατοίκους, εκεί που εμείς έχουμε 82, ξέρω εγώ. 80.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε δέκατοι σε αυτή την κατάταξη, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στην μέτρηση αυτή, γιατί χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο, ας πούμε, έτσι, μετρητή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία.
1: Μάλιστα.
0: Που αν ήταν και οι δύο αυτές χώρες, η Ελλάδα θα ήταν, ξέρω εγώ, στην 12η θέση.
1: Πιθανότατα, ναι. Είναι πιο πάνω μας. Αλλά εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτού του είδους η σχέση, το ότι οι χώρες που κάνουν τη μεγάλη καταναλύσουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αντικαταθλιπτικών per capita δηλώνουν και πιο ευτυχισμένοι οι κατοικοί τους. Εντάξει, σίγουρα θα μου πει κάποιος ότι μπορεί να είναι διαφορετικός ο τρόπος που σκέφτεσαι για να δηλώσεις την ευτυχία σου ή τη δυστυχία σου και κάτι άλλο το αντικαταθλιπτικό. Αλλά
0: όχι.
1: Εμένα παρόλα αυτά μου φαίνεται.
0: Εγώ θα διαφωνήσω.
1: Ενδιαφέρον αυτό που
0: λέω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό είναι, τα συμπεράσματα είναι δύο και είναι τελείως. Έτσι, δικά μου, δεν τα έχω διαβάσει κάπου, δεν μεταφέρω κάτι δηλαδή. Αλλά έτσι όπως διάβαζα αυτή την έκθεση και όπως διάβαζα αυτή την παρουσίαση και το συσχετισμό, αυτό που λέμε τώρα δηλαδή για τις ευτυχισμένες χώρες και την κατανάλωση αντικαταθλιπτικών, είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι το ζήτημα των ασθενειών που αντιμετωπίζεται με τα αντικαταθλιπτικά είναι πλέον, και νομίζω ότι είναι αρκετά σωστό, είναι άλλη μία ασθένεια όπως είναι
1: ισχύει.
0: Η ίωση.
1: Και να σου πω κάτι, σε αυτές τις χώρες
0: δεν είναι, δηλαδή δεν έχει να κάνει
1: με
0: διανοητικά, ναι, ή ψυχολογικά
1: σαφώς,
0: προβλήματα.
1: Σαφώς. Και μάλιστα σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ευτυχία, δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, έχουν καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, άρα καλύτερη πρόσβαση σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους που βοηθούν πλέον τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν με κάποια βοήθεια χημική και όχι μόνο και ψυχοθεραπεία κτλ. Τα οποιαδήποτε προβλήματα έχουν. Άρα δεν κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Πιθανώς έτσι αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό αφαιρά πολύ περισσότερο που λες την Ελλάδα. Εκεί είναι το δεύτερο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω. Το γεγονός ότι πλέον μετά την πανδημία και μετά την διαπίστωση ότι πολλοί άνθρωποι είχαν ανάγκη φαρμακευτικής υποστήριξης με φαινόμενα, δηλαδή με καταθλιπτικά επεισόδια, και αυτό και το διάστημα της πανδημίας και μετά, βοήθησε στο να φύγει σε ένα μεγάλο βαθμό από την κοινωνία το στίγμα ότι αντικαταθλιπτικά ίσον ψυχολογικά ή διανοητικά προβλήματα. Όχι, είναι άλλη μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται με φάρμακο και με δοσολογία ανάλογη.
1: Και αυτό φαίνεται ότι και μετά την πανδημία οι Έλληνες πάνε πιο εύκολα. Δηλαδή, όντως έχει φύγει αυτό το στίγμα, ή μειώνεται πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Γι' αυτό και η ανάπτυξη των αντικαταθλιπτικών είναι, λέει, σαν το γράμμα J το αγγλικό. Έχει μια κυρτή καμπύλη και μετά μια κάθετη γραμμή. Που σημαίνει ότι εφόσον αυτό το πράγμα, το να πας στον ψυχίατρο δεν θεωρείται πια ένα θέμα ταμπού όπως ήταν τα παλιά χρόνια, πολύ περισσότερο τα παλιά όταν ήμασταν εμείς μικροί.
0: Καλά,
1: ήταν όχι απλώς ταμπού, ήταν αδιανόητο. Αλλά ακόμα και πριν τον κορονοϊό, οι άνθρωποι που λοιπόν νιώθουν ότι πρέπει να ζητήσουν μια βοήθεια πάνε, οπότε αναγκαστικά ανεβαίνει και το ποσοστό της χρήσης φαρμάκων και κάπως έτσι εξηγούνται τα πράγματα.
0: Και κάπως έτσι θα γίνουμε μια ευτυχισμένη χώρα κι εμείς.
1: Εντάξει, έχουμε μερικούς ακόμα παράγοντες που πρέπει να διορθώσουμε στη χώρα μας.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά, στα επόμενα 200 χρόνια θα έχει φτιαχτεί, αυτό μην ανησυχείς.

0: νέος δίσκος του Σεφ Γιόρζη εκεί που είναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ, δεν σταματάει να ηχογραφεί, είναι πραγματικά πάρα πολύ δημιουργικός τα τελευταία χρόνια, γράφει συνέχεια, παίζει και σε ταινίες. Εδώ καλεί την Μαρίζα Μόντσι, γιατί είναι, ο δίσκος είναι και αγγλόφωνος και πορτογαλόφωνος.
1: Ναι. Μάλιστα, ο τίτλος είναι αγγλικός. Αυτόν κρατάει και στην βραζιλιανική αγορά, το The Other Side.
0: The Other Side. Λοιπόν, και διαβάζουμε μια είδηση η οποία δεν είναι, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, ούτε συμβαίνει πρώτη φορά. Δείχνει όμως τη δύναμη των, είτε των ταινιών, είτε του YouTube, είτε του TikTok, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κινηματογράφου. Όμως,
1: ναι, γιατί... και ο τρόπος με τον οποίο έχει βρει να απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες. Γιατί αυτές είναι που.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είναι που δίνει τη δύναμη να ανέβουν ξανά στην πρώτη θέση του Billboard τραγούδια προ
0: 40 τόσα χρόνια. Μιλάμε τώρα για την ταινία Michael, η οποία λένε ότι είναι μούφα. Ό,τι κριτική διάβασα, λένε ότι είναι μάλλον αγιογραφία για τον Michael Jackson. Δεν έχει σημασία. Σημασία
1: εγώ
0: έχει
1: θέλω να τη δω.
0: Ότι πάει και πάρα πολύ καλά στο box office.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά πάει. Και αυτή η ταινία λοιπόν ξαναφέρνει στην επικαιρότητα τραγούδια του Michael Jackson σε γενιές που, όπως λες και εσύ, δεν τα είχαν ακούσει ή τα είχαν ακούσει λίγο έτσι στο, στο γύρω-γύρω και δεν, ποτέ δεν έμεινε στο ασυνείδητό τους. Και με αποτέλεσμα της επιτυχίας της ταινίας είναι ότι το Billie Jean, το γνωστό μας Billie Jean το κομμάτι, ξανά. Στο διάστημα 8 με 14 Μαΐου συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. 51,5 εκατομμύρια σε μια εβδομάδα και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις. Το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Έτσι, CD, βινίλια κτλ. Κάτι το οποίο, εντάξει, δίνει μια δεύτερη ζωή.
1: Και πλέον είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι παγκοσμίως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ιδιωδίων στην αυσιπλογή, ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr.

0: To Live the Sea, Quitte la Mer, η Trover εδώ, από την Αυστραλία. Στην ουσία, ένας παραγωγός είναι ο Trover. Παίρνοντας όμως.
1: Νομίζω είναι δύο παραγωγοί.
0: Δύο είναι, ναι, ντουέτο. Ναι. Okay. Πάντως είναι παραγωγή περισσότερο. Πήραν εδώ λοιπόν ένα παλιότερο τραγούδι της Μπεμπέ, της Brigitte Bardot, το La Madrague, ηχογραφημένο 1963. Το πέρασαν ωραιότατα πάνω στην μουσική. Αυτοί πήραν μια φράση και την έκαναν και τίτλο. To Live the Sea, και έτσι φτιάχτηκε αυτό που σας αρέσει και μας αρέσει.
1: Λοιπόν,
0: τι μου δείχνεις?
1: Διάβαζα χτες μια είδηση, ναι, για μια μελέτη που έχει γίνει από ένα πανεπιστήμιο στη Σουηδία, νομίζω, που λέει ότι ούτε τα πράγματα για το περιβάλλον δεν είναι ούτε τόσο κακά όσο νομίζουμε, ούτε τόσο καλά όσο νομίζουμε, όσο ελπίζουμε.
0: Να σου πω, τη χρηματοδότησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ?
1: Όχι, όχι. Δεν τη χρηματοδότησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο J.D. Vance.
1: Ούτε ο J.D. Vance. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ούτε θα έχουμε αύξηση 4,5 βαθμών Κελσίου μέση αύξηση θερμοκρασίας στον πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα, άρα 3,5 βαθμών. Δηλαδή δεν θα είναι 4,5 αλλά 3,5. Αλλά ούτε θα έχουμε τα καλά αποτελέσματα αν πιαστούν όλοι οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Ούτε αυτό προλαβαίνουμε. Καλά, μάλλον αυτό θα είμαστε λοιπόν ανάμεσα στο μαξιλαράκι εκείνο που είναι ανάμεσα στο καλό περιθώριο, ας πούμε, στο καλό αποτέλεσμα του Παρισιού, της συνθήκης του Παρισιού, που έτσι κι αλλιώς έχει
0: καταλήξει. Δεν πρόκειται.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Και
1: στο πολύ κακό των 4 βαθμών Κελσίου.
0: Άρα, στην ουσία θα είμαστε ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο.
1: Ναι, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Detlef von Van Buren του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, που ήταν επικεφαλής αυτής της έρευνας, το νέο δυσμενέστερο σενάριο λοιπόν προβλέπει πλέον άνοδο περίπου 3,5 βαθμών μέχρι το τέλος του αιώνα, αλλά είναι ένας βαθμός χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Εγώ και εσύ, Λεωνίδα μου, δεν θα είμαστε πιθανότατα εδώ. Μπορεί και να είμαστε, δεν ξέρω.
0: Αλλά εσύ ειδικά μπορείς να κάνεις κάτι για το κλίμα.
1: Τι μπορώ να κάνω, Λεωνίδα μου, για το κλίμα? Εγώ κυκλοφορώ πολύ συχνά με τις. Δηλαδή, παίρνω ελάχιστα το αυτοκίνητο και κυκλοφορώ με τις συγκοινωνίες. Με κατηγορείς για κυρπαντελισμό, ότι είμαι κλεισμένο στο σπιτάκι μου.
0: Γιάννη Δημητριάδη, ψεύδεσαι ασυστόλος και μάλιστα live. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, μόνο σου, χωρίς δεύτερο επιβάτη, χωρίς τρίτο επιβάτη, χωρίς τέταρτο επιβάτη, για να κάνεις τη διαδρομή.
1: Κυψέλια για Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπες διαδρομές μέσα στη βδομάδα και το Σαββατοκύριακο κλειδώνεται Παρασκευή το αυτοκίνητο και ανοίγει Δευτέρα. Και
0: αφού όλες μαζί κλειδώνεστε.
1: Και εσύ. Άλλο αυτό. Αλλά κάτι κυρπαντελίδες σαν και εμένα κρατάνε χαμηλή θερμοκρασία.
0: Πάλι καλά.
1: Ενώ κάτι γλεντοκόπη σαν και εσένα, που κάθε Σαββατοκύριακο είσαι σε νησιά, σε πάρτι κτλ.
0: Έχουμε τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα. Bigger than life, που λένε. Για 20 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικροφόνο και τις μουσικές Κόσμος 93,6.
1: Και αυτό είναι από εκείνη την ταινιούλα, το Belleville Twins, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε ακριβώς, ποιος ήταν ο τίτλος.
0: Le Triplet de Belleville.
1: Le Triplet de Belleville, ναι, αυτό εδώ πέρα, από την Beatrice Boniface.

Λευθοβερκίουτης, You are my sunshine. Και μια δυσάρεστη είδηση που μόλις τώρα διαβάσαμε. Πέθανε η Άννα Καφέτσι, η γνωστή επιμελήτρια τέχνης, για η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και επί 14 χρόνια διευθύντριά του. Μια σπουδαία προσωπικότητα στην τέχνη, στον χώρο της τέχνης. Μια γυναίκα η οποία υπήρξε πολύ καθοριστική, κυρίως για το κομμάτι της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Καθυλωμένη για πολλά χρόνια σε αναπηρικό καροτσάκι. Στα 71 της λοιπόν η Άννα Καφέτσι πέθανε μόλις τώρα, ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

0: Lovers to Cross από τους UB40, αυτή τη διασκευή που είχαν κάνει σε αυτό το gospel κομμάτι στην πραγματικότητα. Έτσι δεν ήταν, έτσι κι αλλιώς το κομμάτι αυτό δεν ήταν του Jimmy Cliff. Ήταν ένα gospel, ο Jimmy Cliff το έφτιαξε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης σε 7 λεπτά από τώρα και κάτι περισσότερο θα είναι εδώ στην παρέα σας.
1: Εκείνος θα αποφασίσει πότε.
0: Εκείνος θα αποφασίσει.
1: Εμείς είμαστε υπέρ της αυτοδιάθεσης του παραγωγού.
0: Του ανθρώπινου σώματος.
1: Καλά, και το ανθρώπινο σώμα.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: λοιπόν,
1: εδώ δεν είναι τη παρούση.
0: Δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν, σε λίγη ώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν εδώ. Στην παρέα ήταν ο Γιάννης Μητριάδης, ο Λεωνίδας Αντόπουλος.
1: Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντισε τον ήχο.
0: Πότε θα είμαστε ξανά μαζί, Λεωνίδα?
1: Αύριο πάλι, 10 η ώρα το πρωί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Είναι μια cosa muy intensa.

muchas las cosas que me ha fascinado.

0: Μπορείτε καλά.
1: Την ιστορία των, από τους Αλής Μαργαριταριών του Ζορζ Μπιζέ την ξέρετε, την υπόθεση της διάσημης αυτής όπερας στην Σρι Λάνκα, στην αρχαία Κεϊλάνη λοιπόν, εκτυλίσσεται, πραγματεύεται την ιστορία δύο επιστήθιων φίλων του Ζούργκα και του Ναντίρ που αρχίζονται να παραμείνουν αιώνια φίλοι. Η φιλία τους όμως δοκιμάζεται σκληρά όταν και οι δύο ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, την ιέρια Λεϊλά. Μάλιστα αυτό εδώ είναι όλο το... Αυτή εδώ είναι η ιστορία που αφηγείται στην άρια εκείνη, τη φοβερή άρια που λέει «Καθώς στέκομαι εδώ μπροστά στο σταυρό και κοιτώ» κλπ. Αφηγείται ακριβώς αυτή την ιστορία. Έτσι το πήρε ένας Μίξερ, να το πω έτσι απλά, ένας άνθρωπος ο οποίος πειράζει τα τραγούδια, ένα σχήμα The Bass Lexter Ensemble, και το έκανε La Vida de los Uruguayos, δηλαδή η ζωή των Ουρουγουανών, και μέσα από εκεί αναδείχθηκε μια υπέροχη μελωδία. Αυτή είναι η καλημέρα μου, αυτά είναι και τα χρόνια πολλά μου σε όλους τους πολλούς και καλούς φίλους, τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ντίνες, τις Νάντιες, τις Ελένες, τους Κωστίδες και όλους. Είναι μια μέρα που έχει και πολύ τηλέφωνο και πολύ μήνυμα. Προτιμήστε τηλέφωνο τουλάχιστον, αν δεν πάτε από, να τα πείτε από κοντά. Είναι πολύ πιο οικείο και δείχνει και έτσι μια μεγαλύτερη εκτίμηση, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, έτσι το νιώθω πολλές φορές. Καλημέρα σε όλους, θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Είμαστε στον κόσμο, στους 93,6. Είμαστε 10 μέρες πριν από το πάρτι μας, το μεγάλο πάρτι μας με live μουσική. Σας θυμίζω, με πολύ χορό, πολύ ωραία διάθεση και πάντα δωρεάν είσοδο στο κλείσιμο σχεδόν του jazz φεστιβάλ που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη που ο κόσμος θα βρίσκεται εκεί, και είμαστε 10 ημέρες πριν από το μεγάλο πάρτι, το μαγιάτικο όπως το λέμε, που γίνεται με ελεύθερη είσοδο στον πρώτο όροφο του Γκαζάρτε. Καλημέρα. Παρέα και με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο, χρόνια πολλά και στη Λιάνα Μαστάθη, Ελένη Γάρα. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο Πατζόγλου το απόγευμα 4 με 6.

Αυτή εδώ ήταν η υπέροχη αυτή παρέα των σοφών γέρων, οι οποίοι μεγάλωσαν ταπεινά και φτωχικά για πάρα πολλά χρόνια, αλλά κράτησαν άσβεστη τη μεγάλη τους αγάπη για τη ζωή την ίδια, για το καλό κρασί, για τον έρωτα, για τα ωραία πουρα και για τη μουσική φυσικά. Αυτό κάποια στιγμή βγήκε, δεν γινόταν να μην δεν βγει, δηλαδή δεν κρύβεται, δεν, όλα τα πλούτη του κόσμου να σε καταπιέζουν από πάνω σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου βγει αυτή η αγάπη. Βγήκε αυτή η αγάπη και αυτή η αυθεντικότητα, και όταν τους γνώρισε όλος ο κόσμος, τους λάτρεψε και έκανε από τότε, έγινε το πιο εμπορικό world music ή έθνικο, όπως θέλετε να το πείτε, άλμπουμ όλων των εποχών. Ήταν φυσικά το Buena Vista Social Club και αυτή εδώ ήταν η ζωντανή εκτέλεση από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης του κομματιού Vente Anos, δηλαδή ένα υπέροχο μπολέρο 20 χρόνια. Καλημέρα σε όλους. www.cosmosradio.gr μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή AirTeco. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά ή και αναλογικά, και μας ακούτε και σταθερά και από τη τηλεόρασή σας, για όσους έχετε πλατφόρμες Netflix ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να μας ακούσετε. Τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, δηλαδή καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, να το πω μια δεύτερη φορά. Δεν θα χορτάσουμε να το λέμε, ούτε εμείς να το λέμε, ούτε εσείς να το ακούτε.

κολλάζ από του Thievery Corporation εδώ στον κόσμο 93,6, σχεδόν 22 λεπτά μετά τις 12. Πάντα παρέα είμαστε, όπως γίνεται καθημερινά. Ένας φίλος μου γράφει, ξύπνησα καλημέρα μου, λέει, ξύπνησα με κρότο, πονάνε τα αυτιά μου από τον κρότο, όλοι θα πέσουμε με κρότο από το άγχος. Εμείς, δηλαδή οι Ολυμπιακοί Ιλλινοί, έχει προετοιμαστεί ήδη δηλαδή για το Final Four ο φίλος αυτός, για να σηκώσουμε την κούπα, και οι Παναθηναϊκοί για να μην την σηκώσουμε. Κρότος, έχει άγχος και αγωνία λοιπόν. Ούτως ή άλλως, ναι, Παρασκευή και Κυριακή υπάρχει το Final Four. Οπαδικά εντελώς, όπως το περιγράφει, είναι άγχος, πολύ μεγάλο άγχος. Και διαβάζοντας αυτό το μήνυμα, μου ήρθε μια πολύ ωραία ατάκα που είπε χθες το βράδυ ο Κώστας Τουρνάς στην παρουσίαση της βιογραφίας του, η οποία έχει τον τίτλο «Άνθρωποι Αγάπα», την υπογράφει ένας δικός του επιστήθιος φίλος και συνεργάτης, ο Θάνος Κανούσης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οξύ» και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως πάντα, θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα, αλλά θα σας πω πρώτα την ατάκα που είπε ο Κώστας Τουρνάς χθες το βράδυ. Λέει, το τραγούδι είναι κατά κάποιο τρόπο ψυχοθεραπεία, λέει. Απλώς είναι μια ψυχοθεραπεία την οποία δεν την ξέρουμε, ίσως γιατί δεν το βλέπουμε ποτέ σαν κάτι τέτοιο. Όμως έχει ιδιότητες και ικανότητες μαγικές να μας ταξιδεύει και να μας παίρνει από την κατάσταση που είμαστε σε μια και να μας πηγαίνει σε μια άλλη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο φινάλε της παρουσίασης αυτής μίλησε πάρα πολύ όμορφα ο Κώστας Τουρνάς με αυτόν τον γνωστό, έτσι, με αυτό το ωραίο ατομιδίαμα που έχει πάντα, που κρατάει για μια απόσταση, αλλά είναι και τόσο τρυφερό και γλυκό, και τη σεμνότητα που τον διακρίνει, πάντα να σκύβει τα μάτια και το κεφάλι κάτω. Θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που είπε και θα σας πω και για το βιβλίο αυτό. Αφού όμως ευχηθώ σε όλους να λειτουργούν τα τραγούδια όπως ακριβώς είπε, δηλαδή σαν μια ψυχοθεραπεία, έστω και εν αγνία μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιχθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία, ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

Ακούγοντας αυτήν εδώ την φοβερή μελωδία, το πάθος όπως το έχει ονομάσει ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι, δεν μπορείς παρά να συμμεριστείς και την άποψη του Κώστα Τουρνά ότι τα τραγούδια και η μουσική είναι ψυχοθεραπεία, απλώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια βλέπω οι ακροατές του Κόσμος μου γράφεται ακριβώς αυτό, μου λέει. Φυσικά και είναι θεραπεία για όλους, τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για το κοινό, και μου αναφέρει μια φίλη το παράδειγμα της Φλόρενς, η οποία πρόσφατα στο τέλος του κομματιού King κατέρευσε. Ξέρετε ότι η Florence χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές τα τραγούδια, γι' αυτό και είναι τόσο μα τόσο αυτοβιογραφικά και τα βιώνει με τέτοιο τρόπο πάνω στη σκηνή. Το χρησιμοποιεί ακριβώς σαν θεραπεία και είναι ο τρόπος της για να μπορεί να αποτινάξει από πάνω της ό,τι δυσκολία της συμβαίνει στη ζωή, και δεν της έχουν συμβεί και λίγα, όπως και καλά, έτσι και δύσκολα. Μια άλλη φίλη μου γράφει τα τραγούδια και η μουσική ψυχοθεραπεία είναι ψυχοθεραπεία και είναι εν γνώση μας. Ενώ ένας άλλος φίλος μου λέει η μουσική και η θάλασσα είναι σαν 10 συνεδρίες στον ψυχολόγο. Είδατε, μια κουβέντα είπε ο Κώστας Τουρνάς για να καταλάβετε πόσο σοφός είναι και πόσο σπουδαίος τραγουδοποιός είναι. Αυτό το καταλαβαίνεις πάντα όταν ακούς τα τραγούδια και τις μουσικές που έγραψε. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει την ίδια θέση αυτή τη στιγμή, κυρίως γιατί από το 75 και μετά στο μεγαλύτερο κομμάτι της μεταπολίτευσης ήταν περισσότερο το πολιτικό, με καταγωγή την αριστερά τραγούδι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ο Κώστας Τουρνάς δεν ταυτίστηκε με αυτό το τραγούδι, ταυτίστηκε με ένα διαφορετικό τραγούδι, την pop και τη rock μουσική, με πολύ μεγάλη όμως έμφαση στον καλό στίχο, γιατί έγραφε πάντα πολύ ωραίο στίχο ο Κώστας Τουρνάς. Οπότε εκείνη τη δεκαετία που ουσιαστικά έγραφε τα αριστουργήματά του, έμεινε λίγο στην αφάνεια λόγω της μεγάλης ανάγκης που είχε η κοινωνία για εκτόνωση και για πολιτική εκτόνωση κυρίως. Είπε ωραία πράγματα. Για να πω την αλήθεια, θυμάμαι λίγα, όχι γιατί δεν ήταν ωραία, αλλά γιατί κυρίως ήταν 3-4 πραγματάκια τα οποία μπορείς να κρατήσεις, κάποια αν δεν κρατήσεις σημειώσεις, αλλά μπορεί και το μυαλό σου μετά να ξεχάσει. Είπε κάτι όμως πολύ ωραίο, το οποίο απευθύνεται σε όλους μας και για τη ζωή μας. Είπε ότι η επιτυχία είναι δεσμευτική και για τον καλλιτέχνη αλλά και για τον ακροατή στο τραγούδι. Και είπε και κάτι άλλο, ότι όταν πετυχαίνουμε, αν μας εγκλωβίσει η επιτυχία αυτή, τότε να ξέρετε ότι εσείς στερείστε ένα κομμάτι δικό μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πολύ συναρπαστικό, πολύ αποκαλυπτικό. Θέλοντας να πει δηλαδή ότι όταν κάποιος θέλει να επαλαμβάνει την επιτυχία του συνεχώς και συνεχώς, αυτό που στερεί είναι μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού του ή τέλος πάντων και άλλες πλευρές του εαυτού του.

0: 55 χρόνια σαν σήμερα, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια του περίφημου What's Going On του Marvin Gaye. Κλείνει 55 χρόνια σήμερα. Να, ένας καλλιτέχνης ο οποίος αγνόησε την επιτυχία και μας αποκάλυψε μια άλλη πλευρά του εαυτού του, μια πολύ διαφορετική πλευρά του εαυτού του, κόντρα σε οτιδήποτε του έλεγε εκείνη την περίοδο και η εταιρεία του, ο περίφημος Berry Gordy της Tamla Motown, αλλά της Motown μάλλον, αλλά και ο περιγυρός του, αφού μέχρι τότε θεωρείται ένας καλλιτέχνης των πολλών singles και ιδιαίτερα των ντουέτων με τις κυρίες, οι οποίες γινόταν η μία πίσω από την άλλη, γινόταν επιτυχία και νούμερο ένα. Ο ίδιος αποφάσισε να κάνει ένα concept album, το περίφημο What's Going On, concept album δηλαδή, ένα κύκλο τραγουδιών οι οποίοι περιγράφουν την εμπειρία ενός στρατιώτη ο οποίος γυρνάει από το Βιετνάμ και ανακαλύπτει ένα σωρό πράγματα στην κοινωνία που έχουν αλλάξει και στον ίδιο εσωτερικά, αλλά και The Ecology, όπως λέγεται εδώ, Mercy Mercy Me, The Ecology, δηλαδή ανακαλύπτει έναν άλλο κόσμο. Το άλμπουμ αυτό σήμερα θεωρείται κορυφαίο σύμφωνα με τα 500 του Rolling Stone όλων των εποχών, όλων των μουσικών.
1: Cosmos Classic.

Από αυτή την υπέροχη κολεκτίβα του Salt, αυτό εδώ είναι το Wildfires, ίσως η πιο μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία τους. Την ακούμε εδώ στον κόσμο και το 93,6, πριν ο ευγενέστερος των ευγενέστερων μαζί με τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ της βραζιλιάνικης μουσικής όλα αυτά τα χρόνια, ο περίφημος και λατρεμένος Καετάνο Βελόσο, εδώ σε ένα κλασικό κομμάτι στο περίφημο Καριόκα. Καλημέρα σε όλους. Έλεγα πριν για τον Κώστα Τουρνάκη, για την βιογραφία του, Άνθρωπε Αγάπα, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Οξύ. Για μένα να σας πω ότι η μουσικά είναι από τους κορυφαίους, συγκαταλέγεται μέσα στους 10 κορυφαίους στην Ελλάδα όλων των εποχών, τηρουμένων των αναλογιών και της κλίμακας που είναι η χώρα μας. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο Πολ Μακάρνι. Αυτή είναι η ευκολία που έχει πολλές φορές με το pop τραγούδι και γενικά με ένα πολύ ωραίο, καλόγουστο και καλής αισθητικής pop τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ, όπως το εκφράζει ο Κώστας Τουρνάς, και είναι και ένας από τους ανθρώπους που διαμορφώσανε στη δεκαετία του 70 αλλά και του 80 ένα πολύ ωραίο το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Αυτά από εκεί. Καταλυπάρχονται πολλές βροχές, λέει, και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση η εταιρεία που διοργανώνει αυτό το Σάββατο τους Iron Maiden. Ξέρετε, είναι για ένα τριήμερο εδώ στο Μαρούσι, θα γίνεται ένας μικρός χαμός, αφού έχουμε Παρασκευή και Κυριακή Final Four. Το Σάββατο έχουμε Iron Maiden. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα και θα είναι και φορτωμένα.

Εξακολουθώ να τον ακούω αυτό το δίσκο, παρότι ήταν ένα στοίχημα που βάλαμε κάποια στιγμή τον Νοέμβριο με κάποιους φίλους, αν θα τον ακούμε και την επόμενη χρονιά. Εξακολουθώ να τον ακούω. Η Ροζαλία ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Ευρώπη, φεύγει φεύγει προς το τέλος του μήνα, ξεκινάει τις εμφανίσεις της στη Βόρειο και στη Νότιο Αμερική. Για περίπου 3 μήνες θα επιστρέψει προς τα μέσα του Σεπτέμβρη, μετά από μια εξαντλητική περιοδία. Εγώ νιώθω σαν να φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι και λίγο προσωπικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα για τα δικά μας, για τα εδώ. Εξέδωσε μια ανακοίνωση εχθές η εταιρεία που διοργανώνει συναυλία στο ΟΑΚΑ Τίγκη το Σάββατο το βράδυ στον Iron Maiden μαζί με τους Anthrax, οι οποίοι είναι special guests. Η World Tour λοιπόν 2026 με τίτλο Run for Your Lives ζητήθηκε, επειδή θα έχει καιρικά φαινόμενα, ζητήθηκε από τους όσους πάνε να μην κουβαλάνε μαζί τους ομπρέλες. Είναι δύσχρηστες οι ομπρέλες, δεν επιτρέπουν σε κανένα να δει. Υπάρχουν τα διάβροχα και υπάρχουν και τα πόντσος, τα οποία είναι και μίας και δύο χρήσεων. Τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό και τα χρησιμοποιούν όλοι και είναι εξαιρετικά. Αν είσαι και ένα δεύτερο, είναι ακόμα καλύτερα. Και επειδή αυτά είναι και ευρύχωρα, μπαίνει και δεύτερος μέσα, να το ξέρετε. Και γίνεται και πιο ωραία συναυλία με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι πάντως που δεν νομίζω ότι θα μασίσει το κοινό των Iron Maiden και γενικά το κοινό των ροκ συναυλιών, ιδιαίτερα αυτό που έχει ζυμωθεί παλιά από δεκαετία του 80, δεν μασάει στις καιρικές συνθήκες. Πηγαίνει, βρέχεται, φεύγει, είναι μέρος της γιορτής.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Hold on to the light ήταν το τελευταίο κομμάτι. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε στην Άννα Καφέτση, η οποία ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων. Υπήρξε η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, γι' αυτό και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΕΜΣΤ, στην ανακοίνωσή του πριν από λίγο, αναφέρει με βαθιά θλίψη, το ΕΜΣΤ αποχαιρετά την Άννα Καφέτση, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του μουσείου, μια σπουδαία γυναίκα στην κυριολεξία, μια γυναίκα η οποία παραμέρισε κάθε προσωπική επίθεση που δέχτηκε, είτε στα επαγγελματικά της είτε στα προσωπικά της, μόνο και μόνο για να υπερασπιστεί το μουσείο αυτό. Είχε πει μάλιστα κάποια στιγμή στη Life ότι υπάρχει μια κόκκινη κλωστή τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά μου. Βρήκα πολλές δυσκολίες, ακόμα και επιθέσεις, γιατί ο εικαστικός χώρος είναι πολύπαθος, ένας αμαρτωλός χώρος εδώ και δεκαετίες. Έχω όρια που δεν έχουν να κάνουν με κούραση ή παρέτηση μπροστά σε πόλεμο και πίκρες. Τα όρια μου είναι μόνο αν δω να κινδυνεύει το μουσείο να ματαιωθεί. Είναι η μόνη κόκκινη κλωστή, γι' αυτό και συνεχίζω να ανέχουμε πολλά σε προσωπικό επίπεδο που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα ανεχόμουν, είχε πει πολύ παλιότερα. Βέβαια, τελικά το ανυποχώρητο το δικό της, αλλά και το νερό που έβαλε στο κρασί της στα υπόλοιπα, έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αυτό και για μόνο γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους, καλό της ταξίδι.

και το περίφημο Doctrine of Love εδώ στον κόσμο και 94,6. Για να θυμηθούμε λίγο, η Άννα Καφέτση γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1955 στην Αθήνα. Το 1977 πήρε το πτυχίο φιλοσοφικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 1977 μέχρι και το 1982 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην αισθητική και την ιστορία της τέχνης στην Σορβόνη. Επίσης το 1985 έκανε ντοκτοράντ ετά, απρόκειται για το παλιό γαλλικό ανώτατο ακαδημαϊκό δίπλωμα, ανώτερο από το συνηθισμένο διδακτορικό. Υπήρξε έφορος πολλών εκθέσεων και επιμελήτρια και συγγραφέας πολλών εκδόσεων, μια πολύ σημαντική παρουσία, προσωπικότητα και γυναίκα στο χώρο της τέχνης όλα αυτά τα χρόνια. 11 λεπτά μετά τη μία, είστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες αστρολογίου να δείξουν τι άλλο. 2.

Άλλος ένας δικός μας άνθρωπος, έλεγα πριν για δικούς μας ανθρώπους. Αυτός εδώ ήταν ο Alex Turner μαζί με την υπόλοιπη μπάντα τους, La Shadow Puppets. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Σκέφτομαι βλέποντας την πρώτη σελίδα από ένα από τα αγαπημένα μου site, εν πάση περιπτώσει, της LIFO. Γράφει αριστερά Άννα Καφέτση, πέθανε η ειδική διευθύντρια του EMST που σας έλεγα πριν. Ακριβώς δεξιά ανακαλείται μπιφτέκι Κοτόπουλου. Αναρωτιέσαι με ποιον τρόπο μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να κάνει, να διαχειριστεί και τις δύο αυτές πληροφορίες που τις παίρνει στο ίδιο ύψος, το μάτι τις βλέπει μαζί και κάπως όλο αυτό γίνεται ένα μες στο blender, ένας αχταρμάς που κάποιες φορές χάνουμε την μπάλα.

El Destino από το Σαν Παρανόια εδώ στον κόσμο και το 93,6, ένα από τα κλασικά μας κομμάτια και πολύ αγαπημένα. Έλεγα πριν για, για τις ταυτόχρονες δύο ειδήσεις στο ίδιο επίπεδο περίπου, με πολύ μικρή απόσταση τους άλλους χρονικοί βγήκανε. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι διαχειριζόμαστε περίπου ένα σωρό ειδήσεις και στο τέλος χάνουμε την μπάλα και δεν έχουμε και την κριτική ικανότητα πολλές φορές να τις ταξινομήσουμε με τον τρόπο που θα έπρεπε να ταξινομηθεί κάθε είδηση, δηλαδή να αξιολογηθεί και να μπει πάνω-πάνω, κάτω-κάτω, χαβαλές, ανάλαφρο, σοβαρό κλπ. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κείμενο, μια συζήτηση της Στέλλας Λιζάρδη σήμερα, την έκανε προχθές τη συζήτηση με την Τίλντα Σουίντον, η οποία έφυγε από την Αθήνα. Δεν πήγε τελικά στα πολύ αγαπημένα της μέρη αυτή τη φορά, πήγε σε άλλα όμως. Έχει πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και αυτό το κείμενο της Στέλλας Λιζάρδη σήμερα στη Lifeo. Αναρωτήθηκα, λέει, σε τι είμαι καλή, από τι είναι φτιαγμένο το έργο μου, ποιος είναι ο σπόρος που θέλω να σπείρω. Και υπήρξε, λέει, μόνο μία απάντηση από την Τίλντα Σουίντον, οι σχέσεις μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη κατά την επίσκεψή του στο υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη σε συντονισμένη επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Seamood. Και ο καιρός ανοιξιάτικος αλλά άστατος, με πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting,

Εδώ είμαστε, αυτή εδώ είναι η Βέλγη Warhouse, Love's a Stranger. Λίγο πριν ο Johnny Cash διασκεύασε με τον δικό του συγκλονιστικό και καθηλωτικό τρόπο το Mercy Seat, του επίσης γνωστού και καθηλωτικού για τον τρόπο του Nick Cave. Ο Nick Cave, τον οποίο θα τον δούμε για άλλη μια φορά, και λέγεται ότι θα είναι και από τις πολύ έτσι μεγάλες σε προσέλευση συναυλίες του Nick Cave στην Ελλάδα. Πιθανότατα δεν θα ξεπεράσει ποτέ εκείνη την μαγική εμφάνιση όπου σαν σαμάνος μας καθοδήγησε μέσα στο Ταεκβοντό, αλλά θα είναι επίσης μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, μια πολύ μεγάλη συναυλή ενός τεράστιου καλλιτέχνη. Είναι 42 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο, στους 93,6. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε και τα ξαναλέμε, γιατί μας αρέσει να το ακούμε και εμείς αυτό. Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτη Φωτή στον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα. 10 μέρες πριν από το πάρτι, 30 του μήνα, Σάββατο. Μη κάντε τίποτα, save the date όπως λέγεται. Αν είστε εδώ, θα σας περιμένουμε όλους στο μεγάλο πάρτι του Κόσμος 93,6, που αλλού στον Γκαζάρντε, στον πρώτο όροφο, με πολύ μουσική, με live σχήμα και φυσικά με όλους τους παραγωγούς του Κόσμος 93,6 εκεί, στα πόδια σας.

μια πολύ καλή φίλη, σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους, περνάει πετά από πολύ καιρό στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, ο λόγος για την Αμέρισσα Μπάστα, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Μικρές Ανάσες» ή αλλιώς «Life in a Beat», η οποία θα βγει στους κινηματογράφους στις 4 Ιουνίου. Η ίδια βρέθηκε σε ένα ραντεβού με τον Βλάση Κοστούρο και συνομίλησαν με αφορμή αυτήν την πρώτη της μεγάλη ταινία.

Οι μικρές ανάσες μιλούν για τις δυσκολίες επιβίωσης μιας 20χρονης στην σύγχρονη Αθήνα, και η ίδια η Αμέρισσα Μπάστα, μιλώντας με τον δημοσιογράφο στο ΚΑΠΑ της καθημερινής της Κυριακής αυτής, είπε ότι νομίζω πως είναι μια γενιά άλλη που προσπαθεί να ονειρευτεί και να χτίσει τη ζωή της μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ίσως και δυσκολότερες και από εκείνες που έζησε η δική μου γενιά. Είναι νέα η Αμέρισσα Μπάστα, δεν είναι δηλαδή και του 60. Παιδί, ήθελα να φωτίσω ανθρώπους που δεν προέρχονται από προνομιούχα περιβάλλοντα και να εξερευνήσω πόσο το υπόβαθρο, το background, όπως λέει, μπορεί να καθορίσει τη ζωή σου, αν μπορείς τελικά να ξεφύγεις από αυτή τη συνθήκη ή αν είσαι εγκλωβισμένος για πάντα μέσα της. Λέει ο δημοσιογράφος, επίτηδες διάλεξες να δεις όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία της νέας γενιάς μέσα από τα μάτια μιας νεαρής γυναίκας και όχι ενός νεαρού άνδρα. Ναι, λέει, γιατί με ενδιαφέραν και ζητήματα όπως η μητρότητα, η διαχείριση του γυναικείου σώματος, το ζήτημα της άμβλωσης, η θέση της γυναίκας στην εργασία σήμερα. Ως γυναίκα και μητέρα ένιωθα πως θα μπορούσα να μιλήσω για αυτά πιο ειλικρινά μέσα από τα δικά μου προσωπικά βιώματα. Όπως σας έλεγα και πριν, η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα θα βγει στις αίθουσες, στους κινηματογράφους δηλαδή, στις 4 Ιουνίου.

Η Αμέλη Σαμπάστα που σας έλεγα πριν είναι και άνθρωπος από το χώρο του βιβλίου. Για βιβλία λέει ξεχώρισε δύο την περασμένη χρονιά, το Ιντερμέτζο της Σάλι Ρούνι και την Οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα. Επίσης από ταινίες της άρεσε πάρα πολύ το Ένα απλό απτύχημα του Τζαφάρ Πανάχη, μας άρεσε όλους και την είδαμε και μαζί σε avant premiere. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα, ημέρα 5η, 21 του μήνα. Να πω για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους και όλες, όσους και όσοι γιορτάζετε. Κωνσταντίνες, Κωνσταντίνοι, Κώστιδες, Ντίνες, Νάντιες, Ελένες, Λένες, Νίτσες. Είναι πολλά τα παράγωγα, καμιά φορά μπερδεύεσαι. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί Λουκία Σούπουλη από το Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα. Για χαρά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με τον Nick Waterhouse και το κομμάτι Play to Win, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ του The Fooler και όπως σχεδόν σε όλες του τις συνθέσεις βαθιά επηρεασμένος από τη δεκαετία του 60, έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτή την δεκαετία. Ο Sam Cooke σε ένα αριστούργημα της πρώιμης soul μουσικής και αυτό το παιχνίδι ερώτησης-απάντησης στα φωνητικά, όπου η φωνή του Cooke εναλλάσσεται και δένει τέλεια με τη φωνή του παιδικού του φίλου του Lou Rawls. Bring it on home to me και καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Sam Cooke λοιπόν, και 9 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο και τους 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Μεγάλη τεράστια γιορτή, χρόνια πολλά σε όλους, γιατί όλοι σχετιζόμαστε με έναν Κωνσταντίνο, μια Κωνσταντίνα, μια Ελένη, οπότε χρόνια μας πολλά. Τζαλίν Κόντα, αυτός ο σύγχρονος Soulman έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, που αγαπά και μεγάλωσε με τον ήχο της Motown. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου του άλμπουμ, πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόμα ένα δίσκο με τίτλο Doctrine of Love. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο. Χρόνια πολλά, Λιάνα Μαστάθη. Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

0: Μα τι ωραία συνεργασία ήταν αυτή των Hermanos Gutierrez και του Leon Bridges, Elegantly Wasted, εδώ στον Κόσμο 93,6. Κόσμος Classic έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι σταθμό στην καριέρα των Καλέξικο από το άλμπουμ του Hot Rail του 2000, με όπως πάντα έντονο αέρα από σπαγκέτι western, αλλά εδώ και με τη φωνή της Γαλλίδας Marianne Dysart, Ballad of Cable Hog.
1: Cosmos Classic.

Αυτός ήταν ο Βρετανός τραγουδοποιός ο Jake Bugg από το 2012 και το ντεμπούτο άλμπουμ του που αγαπήθηκε αμέσως από κριτικούς και κοινό, ένα κομμάτι που παραπέμπει στα πρώτα τραγούδια του Bob Dylan και που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την επιτυχημένη σειρά του BBC, το Happy Valley. Ήταν λοιπόν ο Jake Bugg στο Trouble Town. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Dylan σε αυτό το καταιγιστικό αριστούργημα επηρεασμένο από την beat ποίηση, το οποίο σηματοδότησε και την ιστορική του στροφή στον ηλεκτρικό ροκ ήχο, με ένα εξίσου εμβληματικό βίντεο κλιπ, αν θυμάστε, που το συνόδευε, όπου ένας ανέκφραστος Dylan πετάει κάρτες με τους στίχους του τραγουδιού, ενώ ο ποιητής Allen Ginsberg συζητά κάπου στο βάθος. Subterranean Homesick Blues.

Ο Bob Dylan βεβαίως από το 1965, χρόνια πολλά να πω και στον συνάδελφο και φίλο Κωνσταντίνο Πατζόγλου. Τον ακούτε καθημερινά 4 με 6, ένας-ένας μου έρχονται. Πάμε στη Γαλλία γιατί συνέχει να ακούσουμε ένα έτσι ωραίο ακουστικό pop κομμάτι μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ του Ραφαέλ με τίτλο Caravan, Ne part on pas fâché. This

0: ελαφρύ μελωδία από τον Ραφαέλ, που όμως μιλάει για ένα δύσκολο θέμα, αυτό του χωρισμού, και της λέει τουλάχιστον να μην χωρίσουμε θυμωμένοι, ας μην φύγουμε με κακούς όρους. Πάμε όμως να περάσουμε στη νέα δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορεί η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδοποιός, η Αλκιόνη. Το επερχόμενο της άλμπουμ θα ονομάζεται Small Philosophies Part 2, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, 29 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως ακούτε αποκλειστικά και μόνο από το Κόσμος 93,6 ορισμένα νέα της τραγούδια, όπως αυτό εδώ, Small Philosophies, Αλκιόνη.
1: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Από το 2023, όταν ο Αντριάν Κεσάδα κυκλοφόρησε αυτή την εξαιρετική γεμάτη soul διασκευή του Say My Name, τον Destiny's Child, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Texas Wild, μεταμορφώνοντας αυτό το κλασικό R&B hit σε ένα ατμοσφαιρικό gospel κομμάτι. 39 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Από το Texas να μεταφερθούμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, να ακούσουμε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του βραζιλιάνου ράπερ BK, το Cacus de Vidro, με σάμπλ από τη φωνή της Εβίνια, γνωστή κάποτε από το συγκρότημα Trio Esperanza, ένα εξαιρετικά δημοφιλές φωνητικό γκρουπ της Βραζιλίας της δεκαετίας του 60.

Και αυτό το κομμάτι είχε έτσι αυτή τη χαλαρή ρέγγια ατμόσφαιρα από τη Γαλλία. Όμως ήταν ο Σατόν με το Φέργε στο μεσημέρι της 5ης 21 Μαΐου, με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική και πιθανότητα βροχής το απογευματάκι. Όπως και να έχει, το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε το Orange County, τον Gorillaz, από το καινούριο τους άλμπουμ το Mountain, εδώ με τη συμμετοχή των Bizarrap, Karajack και Ανούσκα Σανκάρ, και παρά τη σχεδόν παιδική μελωδία, οι στίχοι αναφέρονται στον πόνο της απώλειας αλλά και στην αίσθηση της αποδοχής. You know the hardest thing.

Ακούσαμε το Benji Box, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια των Danger Doom, του κοινού δηλαδή project των MF Doom και Danger Mouse, εδώ με τη συμμετοχή και του Silo Green στα φωνητικά και μέσα από το άλμπουμ τους The Mouse and the Mask του 2005, και ένα χαλαρό hip hop groove της δεκαετίας του 90, μια εξαιρετική διασκευή του κλασικού κομματιού των Climax Blues Band Couldn't Get It Right, από τους Fun Loving Criminals βεβαίως, και εκείνο το άλμπουμ με τίτλο Μιμόζα γεμάτο με διασκευές, και μία και μοναδική εμφάνιση των Fun Loving Criminals στην Αθήνα, στο Gazarte Roof Stage. Τους περιμένουμε την 3η 16 Ιουνίου. Με αυτούς να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίο, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Ο Σαμπουζή με το τραγούδι Τύψη που είχε αποθεωθεί το 2024 από κριτικούς και κοινό για το ξεσηκωτικό ρεφρέν, αλλά και για αυτό το ιδιαίτερο πάντρεμα hip-hop, αμερικάνα και country στοιχείων. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε, είτε από τους 93,6, είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr είναι η διεύθυνση. Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Και έρχεται το κομμάτι που εκτόξευσε τους Counting Crows και έγινε αμέσως ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς στη δεκαετία του 90. Μέσα από τον ντεμπούτο τους August and Everything After είναι βεβαίως το Mr. Jones. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο αγαπημένος τεξανός τραγουδοποιός, ο Charlie Crockett, θεωρείται μάστορας της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Καταφέρνει να παντρέψει έτσι την κλασική country αλλά με funk ήχους της δεκαετίας του 70, πολύ κοντά στη soul του Bobby Womack, δηλαδή μεταξύ άλλων. Lone Star από το εξαιρετικό άλμπουμ Dollar A Day του 2025 και άλλο ένα country soul κομμάτι, αυτή τη φορά από τη Natalie Bergman. Gunslinger ο τίτλος και φέρνει στο νου έτσι εκείνες τις συνεργασίες του Lee Hazelwood και της Nancy Sinatra.

Amour από το 1962, Françoise Hardy βεβαίως, ένα από τα πιο εμβληματικά διαμάντια της γαλλικής pop αλλά και του κινήματος Yeah Yeah, Spaghetti Western ατμόσφαιρα το επόμενο. Έρχεται το αμερικανικό indie folk συγκρότημα των Lord Huron από το Παρίσι, δηλαδή στο Los Angeles. Ακούμε το κομμάτι The World Ender.

The World Ender, Lord Huron και Κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του ως επιτοπλίστων instrumental συγκροτήματος City of the Sun. Έχουν έδρα τους στο Brooklyn, αλλά δανείζονται στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις όλου του κόσμου. Από το άλμπουμ τους Under the Moon λοιπόν ακούμε το κομμάτι Angeles, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των δικαιωμάτων. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες σε έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,4.

με τους Dabzu, αυτή τη roots reggae κολεκτίβα από την Αυστραλία που έχει έντονο αυτό σχεδιαστικό χαρακτήρα και το κομμάτι Love, Love, Love από το 2025. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι 5η, 21 Μαΐου, χρόνια πολλά και πάλι, μεγάλη γιορτή σήμερα σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή, αλλά και εδώ στη Λιάνα Μαστάθη, στον Κωνσταντίνο Πατσόγλου και σε όλους. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Τζαμαϊκανός Prince Buster, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του ska και της rock steady μουσικής. Εδώ από το 1963 στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του στους Βρετανούς Madness.

0: δύο αναγνωρισμένοι DJs, beatmaker και παραγωγή, ο Μισελένιος και ο Ντεζί Εζί, εδώ από το περσινό του single, το Sunshine Distributor, και πάμε να ακούσουμε την Άγιο. Είναι γεννημένη στη Γερμανία, έχει ρίζες από την Ιγυρία και ένωσε τις δυνάμεις της με τον γαλλοκογκολέζο ράπερ τον Γιουσούφα. Εδώ σε μια έτσι κοινωνική διαμαρτυρία μιλούν για τις γειτονιές που φλέγονται, τη μάστιγα της φτώχειας, αλλά και τη σοκαριστική πραγματικότητα των παιδιών που σε ορισμένες περιοχές αναγκάζονται να κρατούν μέχρι και όπλα. Fire από το album Ticket to the World και το 2013.
1: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

0: Άγιο και Γιουσούφα μαζί τραγούδησαν το Fire και να περάσουμε σε ένα εμβληματικό ska punk και hip hop κομμάτι που κατάφερε να αποτυπώσει τέλεια την χαοτική ενέργεια των ταραχών του Los Angeles πίσω στο 1992, οι οποίες είχαν κρατήσει 6 μέρες και είχαν συγκλονίσει ολόκληρη την Αμερική. Έτσι για την ιστορία να πούμε, αλλά και να θυμίσουμε πως τότε 4 λευκοί αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άγρια έναν Αφροαμερικανό οδηγό, τον Rodney King, μετά από καταδίωξη, και ευτυχώς το περιστατικό καταγράφηκε κρυφά σε βίντεο από έναν περαστικό, έκανε το γύρο του κόσμου προκαλώντας τεράστια οργή, ιδίως όταν το δικαστήριο αθώωσε τελικά τους αστυνομικούς. Οι Sublime, όντας πάντα από την Καλιφόρνια, έζησαν τα γεγονότα από πρώτο χέρι και στο τραγούδι αυτό περιγράφουν τη δική τους οπτική. April 29, 1992, Sublime.
1: All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should maybe come down here and see if he can secure his business.

0: Blime, τα γεγονότα και τις ταραχές του Λος Άντζελες του 1992, βέβαια τα ίδια γεγονότα επαναλήφθηκαν και το 2000 με τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό, όταν και το κίνημα Black Lives Matter έφτασε στο απογείο του. Να τα αφήσουμε όλα πίσω και να μεταφερθούμε στο Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Έρχονται για το release Athens αμέσως μετά τους Wailers, ο Rob Garza και η παρέα του, η Thievery Corporation, φαντάζομαι και ο Eric Hilton, και λέω φαντάζομαι γιατί κάπου διάβαζα ότι απέχει τον τελευταίο καιρό από τις live εμφανίσεις. Θα δούμε Culture of Fear.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check.

Πολύ μου αρέσουν οι Ezra Collective, γιατί φέρνουν έτσι τη σύγχρονη λονδρέζικη jazz και την ανώνουν με afrobeat και hip hop ήχους. No Confusion από το 2022. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Δεν φεύγει κανείς, έρχεται σε πολύ λίγο ο εορτάζων Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Too sweet, you are too sweet for me. Γιατί νομίζω ότι δεν έχουν περάσει περισσότερα γλυκά από μπροστά μου. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, γιατί γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και χρόνια τους πολλά, και χρόνια μας πολλά, και να μας χαίρεστε και όλα καλά. Και είναι μια μέρα που στο γραφείο υπήρχαν πάρα πολλά, απίστευτα πολλά γλυκά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα 5ης, 21 Μαΐου. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και μας ακούτε και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο σήμερα. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην παρέα του απογεύματος. Και μέχρι τις 6 μαζί. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Αυτή ήταν η Αλκιόνη, η δική μας Αλκιόνη, και κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, το νέο της άλμπουμ, το Small Philosophies. Από εκεί ακούμε και αυτό το τραγούδι που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6 μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Και μας αρέσει πολύ και σας αρέσει πολύ, το βλέπω στα μηνύματά σας αυτές τις ημέρες που ξεκινήσαμε τις αποκλειστικές μεταδόσεις. Και μιας και είπαμε για μηνύματα, Κόσμος Radio στο Viber δίνετε στίγμα, στο Viber του σταθμού μας στέλνετε το μήνυμά σας, διαφορετικά 210-606-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, υπάρχει πάντα και το Facebook και το Instagram Κόσμος 936, εκεί θα μας βρείτε, θα κάνετε like, θα μαθαίνετε τα νέα μας και θα ανταλλάσσουμε και μηνύματα. Και από το σήμερα στο χθες, σε αυτό το ταξίδι στη Σενεγάλη, Youssou N'Dour, Nena Cherry.

Gregory Porter και το Revival, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Να δούμε τι τρέχει, να ακούσουμε τι τρέχει για την ακρίβεια στην Ελλάδα και τον κόσμο, και πάλι πίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία. Κόσμος Radio.gr.
3: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
4: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras.

Ντο και Λουνά Γουατιέρα Σολ. Τρία χρόνια πριν, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, με τις μουσικές μας φτάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας και ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Διαχρονικά είναι αυτό εδώ, Sailor Song.

Τζιλά και Κόσμος 93,6 και η σημερινή μέρα μας βρήκε με μια μεγάλη απώλεια για τη σύγχρονη τέχνη. Έφυγε η Άννα Καφέτση. Υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη Εθνικός Θεσμός Σύγχρονης Τέχνης στη χώρα μας. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου. Με το έργο και την επιμονή της έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Σπουδαία προσωπικότητα, η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς, λέει το ΕΜΣΤ στην ανακοίνωσή του, και όπως γράφει και η Δέσποινα Ζευκυλή στο Αθηνόραμα, δεν είναι διόλου αμεληταίο το ότι χάρη στην Καφέτση εκπαιδευτήκαμε σε ένα είδος τέχνης που τότε μπορούσαμε να δούμε μόνο σε διεθνείς εκθέσεις εκτός συνόρων, όπως ντοκουμέντα και μπιενάλε, όπου το γούστο και οι επιλογές της εγχώριας αγοράς και των κρατεών, λέει, τότε συλλεκτών δεν αποτελούσαν τα μοναδικά αξιολογικά κριτήρια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Hello.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πίσω στα νιάτα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Πέμπτης. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε εμάς που γιορτάζουμε σήμερα. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεύτερη ώρα εκπομπής και 210-606-6429 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Stardust. Future Visions. Και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Και μια ταινία που βγαίνει και έχει και καλές κριτικές και βλέπω και αρκετά άρθρα που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε, είναι η ταινία Αρκουδότρυπα, σε σκηνοθεσία της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια ευρηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πλούσιο πολιτισμικά παρελθόν και το kitsch παρόν της ελληνικής επαρχίας, η οποία περιγράφεται με χιούμορ σε ένα τρυφερό συνέλεη παραμύθι με ζωντανούς μοντέρνους χαρακτήρες. Μια ιστορία που αφορά την Ανέτα και την Αργυρό, που είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων, και όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, στη δεύτερη η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει εκεί κοντά της. Αρκουδότρυπα λοιπόν βγαίνει σήμερα στα σινεμά.

σε Φελισιάνο, My World is Empty Without You, εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60, και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για το πώς η λαϊκή τέχνη κατάφερε να νικήσει το πλαστικό σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας που εδώ και μερικά χρόνια σκιάζεται, λέει, από πολύχρωμα χειροποίητα πλεκτά που υφαίνουν γιαγιάδες. Το Αλαουρίν ντε λα Τόρε είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη μισή ώρα έξω από τη Μάλαγα και ως περιοχή που ανήκει στη λεκάνη της Μεσογείου αναπόφευκτα κάθε καλοκαίρι λούζεται από έντονη ηλιοφάνεια με αποτέλεσμα η βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης να είναι πραγματικά καυτή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης είχαν για χρόνια τοποθετηθεί πλαστικά σκίαστρα. Βέβαια αυτό δεν άρεσε σε κανέναν και το 2019 ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Τομέα για το Περιβάλλον πρότεινε μια βιώσιμη εναλλακτική στις πλαστικές τέντες και είπε γιατί να μην τοποθετηθούν πλεκτά σκίαστρα. Η δασκάλα λοιπόν πλεξίματος Εύα Πατσέκο μαζί με πολλές μαθητριές της, οι περισσότερες εκ των οποίων μεγαλύτερης ηλικίας, ανέλαβαν ένα φανταστικό project το οποίο διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Συνεργάστηκαν συνολικά 300 πλεκτρίες οι οποίες κατασκεύασαν ένα πολύχρωμο σκίαστρο συνολικά 500 τετραγωνικών μέτρων που κάλυψε εντελώς την Κάγε Μάλαγα, το κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, και το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο και επιτυχημένο που το έργο συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και έχει φτάσει σήμερα τα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικό αφού υπολογίζεται πως στα σκιέρα σημεία η θερμοκρασία μειώθηκε τουλάχιστον κατά 5 βαθμούς Κελσίου και την ίδια ώρα φυσικά αποτέλεσε και έναν εξαιρετικό τρόπο για να περνούν οι ηλικιωμένες τον ελεύθερο χρόνο τους, να κοινωνικοποιούνται και να ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους. Μάλιστα στα πιο πρόσφατα έργα τους οι πλέκτριες είχαν την ιδέα να συμπεριλάβουν, λέει, και νέα θέματα, όχι τόσο παραδοσιακά, όπως για παράδειγμα φτιάχνουν σκίαστρα με τα πρόσωπα του Tom Cruise και της Marilyn Monroe. Τα υπέροχα αυτά πλεκτά δεν παραμένουν κρεμασμένα στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να συντηρηθούν και να καθαριστούν, αφαιρούνται όταν ξεκινά ο χειμώνας και τα κρεμάνε πάλι ανανεωμένα με την αρχή του καλοκαιριού. Και είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες αν τις δει κανείς, και ο τρόπος αυτός ο πολύ ωραίος και βιώσιμος τρόπος να αντιμετωπιστεί το δυνατό φως του ήλιου το καλοκαίρι σε αυτή την πόλη της Ισπανίας. Hey girl. Come inside. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, ενδιαφέρουσα σκέψη, ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Look, I know things have been hard between you and me. Και δεν χαλάει και την αισθητική μας. I know what we got to do.

Jolene and Conde, All About Me, και έτσι που λέτε για αυτή τη μικρή πόλη της Ισπανίας εκεί κοντά στην Μάλαγα. Μακάρι, το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος και εμείς εδώ να βρίσκαμε τις ιδέες, ούτως ώστε να δείχναμε μεγαλύτερο σεβασμό στο δημόσιο χώρο, να τον προσέχαμε περισσότερο, να το φροντίζαμε περισσότερο, να προσέχαμε, αν θέλετε, την αισθητική του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία, ξέρετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Best Send It Back και λίγο πριν Nightmares on Walks και You Wish, και έτσι ήρθαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στους 93,6. Αφού βρεθήκαμε σε αυτή τη σκηνή, τη νέο Soul, Duran Jones.

Αυτή ήταν η Τεοντογά από την Γαλλία, που έχει αυτή την πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη φωνή, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Διάβαζα τώρα για την Kylie Minogue, που είναι λέει πιο ευάλωτη από ποτέ στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, και έχει ανοίξει λέει για πρώτη ίσως φορά τόσο πολύ την καρδιά της μπροστά στις κάμερες, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο το όνομά της, μια σειρά που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, μακριά από την αυστηρά γλώσσα λέει εικόνα που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες. Η pop star από την Αυστραλία παρουσιάζει μια πιο ευάλωτη αληθινή, μακριά από την αυστηρά γλώσσα λέει εικόνα που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες. Η pop star από την Αυστραλία παρουσιάζει μια πιο ευάλωτη.

The Meltdown, Let It Be You. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι στις 4. Θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για τις ευχές. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Φινάλε με Marvin Gaye και το I Want You. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Your Women, Desiree, το remix Νίνα Σιμών, η φωνή, λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 παρέα μας. Στους 93,6 είστε συντονισμένοι, είναι ένα road trip απογευματινό, είναι η Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα, είναι μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένης. Κώστα, στο δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου, χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε. Ελένες, Ελενίτσες, Λενιό, Κωστάκηδες, Ντίνη, εδώ Ντίνες, φάγαμε και γλυκάκια, τουρφάκια, είναι αυτά, Μπάμπη. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Γιορτή μεγάλη. Νομίζω ότι γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Σας χαιρόμαστε, θα σας αφιερώσουμε τραγούδια. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Kelly Bush με το Quiet Rebellion, πολύ όμορφο τραγούδι. Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, ωραία παραγωγή, έτσι βελούδινη. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα εδώ στον κόσμο.

White Rebellion και Λιμπούς 2-10-60-64-29-airteco.gr διαδικτυακά, ζωντανά, on demand όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος φυσικά με πληροφορίες, φωτογραφίες, ό,τι χρειαστείς την ώρα που βολεύει εσένα, έτσι δεν χάνεις τίποτα και είσαι πάντα συντονισμένος όλα αυτά που γίνονται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στα social media. Τρέχει διαγωνισμός για σινεμά, Σινέ Παρί. Η καινούργια ταινία του Αλμοδοβάρ. Διαγωνισμός στο Facebook, Instagram, Κόσμος 93,6 Official και Viber. Και εκεί μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου.

Magic System εδώ, Demoiselle Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και στο Messenger. Διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Κόσμος Radio, σε ένα πολύ ωραίο ήχο από το άλμπουμ Soul Tropical, το 23, Lot Soleil, David Walters, Μπαλακέ Σισόκο και Vincent Segal εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο, απογευματάκι Πέμπτης.

Διεθνή ημέρα του τσαγιού σήμερα. Μια ωραία ευκαιρία, αν θέλει κανείς να κάνει tea time, αν σου αρέσει το τσάι. Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας στις ωραιότερες στιγμές της, έτσι, από το My One and Only Thrill που κυκλοφόρησε το 9. Melody Gardot.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς. Θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Η Ρέι παρέα με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κάποιοι μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ιστορία γράφει η Ρέι, και πώς να μην έγραφε με αυτή τη φωνή. Μιλάμε για φοβερή τραγουδίστρια, από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Τιμήθηκε και επίσημα με 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness σε μια έκπληξη που τις κάνανε στα παρασκήνια του στο Λονδίνο. Το ρεκόρ είναι για τη σαρωτική εμφάνισή της στα Brit Awards, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά και τις περισσότερες νίκες που έχει πετύχει ποτέ καλλιτέχνη σε ένα μόνο έτος, κερδίζοντας 6 βραβεία με το άλμπουμ της My 21st Century Blues. Και φυσικά μια τεράστια περιοδία 40 εμφανίσεων. Η Ρέι ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή στο Montreux Jazz, όπως και το φθινόπωρο θα συνοδεύει τον Bruno Mars στην πολύ αναμενόμενη περιοδία του. Και το δεύτερο της άλμπουμ This Music May Contain Hope αποθεώνεται ήδη από κριτικούς με 5 αστέρια. Η Ρέι είναι στην κορυφή της καριέρας της αυτή τη στιγμή και έτσι της αξίζει. I Just Might, The Romantic, η πορεία του, η περιοδία, συγγνώμη, πορεία του Bruno Mars με τη Ρέι μαζί.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε από τον Bruno Mars σε περιοδία μαζί με τη Ray, στο πικ της καριέρας της, και ο Bruno Mars μαζί. Η τεράστια επιτυχία που έκανε ο David Bowie, γιατί σαν σήμερα βρίσκεται στην κορυφή, στο νούμερο ένα, έρχεται ο David Bowie με το Let's Dance, μέσα σε μια νύχτα, έτσι έγινε όλο αυτό. Το 1983 φτάνει στα singles charts στην κορυφή και βλέπει ο David Bowie τη ζωή του να αλλάζει, αλλά δεν περίμενε να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν και μια γραμμή του παραγωγού του που σκέφτηκε να κάνει αυτή την παραγωγή που έκανε στο Let's Dance. Αλλιώς κάπως το είχε γράψει ο Bowie και επηρεάστηκε, λέει, αρνητικά. Επηρέασε αρνητικά την πορεία του, αν και έχει μέσα φοβερές επιτυχίες και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Τον έκανε εμπορικό βασιλιά των 80's. Αποδιοργανώθηκε, λέει ο Bowie, γιατί μετά οι δισκογραφικές εταιρείες ήθελαν να συνεχίσουν ακριβώς αυτό το εμπορικό μονοπάτι και παγιδεύτηκε. Δεν ήταν δηλαδή ο ίδιος, λέει, ότι δεν μου άρεσε όλη αυτή η επιτυχία και να γίνω overnight ξανά, άλλαξε η ζωή του. Σίγουρα σοκάρει ένα καλλιτέχνη, αλλά αν και δόξαμε το παρελθόν του Bowie, προσπαθούσε αρκετά να ξεχωρίσει και να βγει. Δηλαδή δεν έκανε όλα αυτά που έκανε και όλες τις περσόνες για να κάθεται μέσα στο σπίτι του. Για να γίνει διάσημος τα έκανε προφανώς, απλά δεν είχε σκεφτεί ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Και κάπως ζορίστηκε, γιατί μετά αυτό ίσως να περιόρισε λίγο τη δημιουργικότητά του. Αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος, που θέλει να είναι έξω από όλο αυτό το χρώμα του εμπορικού δρόμου της μουσικής βιομηχανίας. Αλλά όπως και να έχει, το Let's Dance και αυτή η παραγωγή είναι και του παραγωγού δημιούργημα μόνο, που σκέφτηκε ότι αυτό που έγραψε ο Bowie θα ταιριάζει σε αυτόν τον ήχο.

μάτι του και ταυτί του έπεσε πάνω στο Στίβι Ρέι Βον. Υπάρχει βέβαια μια νεύρωση εδώ στη στάση του, σε αυτά που λέει ο Μπόουι, ότι κάπου έχασε το ενδιαφέρον του μετά από την επιτυχία στο Let's Dance. Έπαθε μια νεύρωση, έχασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, έχασε το δρόμο του, γιατί και ο ίδιος είχε μπλεχτεί στις περσόνες που έκανε μάλλον. Έτσι, δηλαδή έκανε τα πάντα για να βγει μπροστά, γιατί δεν ήταν κλεισμένο σε ένα υπόγειο μόνο στο σπίτι του. Έκανε διάφορες δράσεις για να βγει προς τα έξω. Αλλά μετά κάπως ζουρίστηκε όταν βγήκε σε στάδια να παίζει τόσο κόσμο, ότι νιώθε περίεργα που τον έλεγε κάτι προσβλητικά μυστήρια, ότι δεν του αρέσει να τον ακούει το απλό κοινό, ας πούμε, διάφοροι, θέλει ειδικό το κοινό του να είναι. Έχει πει διάφορα περίεργα σε αυτά. Γενικότερα τέτοιες δηλώσεις είναι μυστήριες. Δεν γίνεται κάποιος να κυνηγάει, ας πούμε, τη φήμη, να την πετυχαίνει, μετά να μην θέλει, να τη θέλει μερικός όπως τη θέλει εκείνος, να του καταπιέζει τη δημιουργικότητα, να χάνει την ταυτότητά του, να εγκλωβιστεί. Προφανώς, μάλλον σκεφτόταν ότι κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όπως θέλει να τα κάνει εκείνος, χωρίς περιορισμούς. Να θέλει να ικανοποιεί το κοινό που θέλει εκείνος, αλλά δεν γίνονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Δεν τα έλεγε καλά ο Μπόουι. Μια χαρά τον πήγε η φήμη και το έχει πει και στη συνέντευξή του. Ότι ωραιότατα περνούσε που ήταν διάσημος και πλούσιος. Δεν είχε θέμα.

0: χαιρετάμενο για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε, καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Electric Spanish, τη Wayo. Λίγο μετά τις 7 στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Road Trip μουσικό με την Κλάουντια Μάτολα σε μικρόφωνος μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη φροντίδα του ήχου. Και αυτή τη μέρα, 21 Μαΐου του 1971, θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που θα γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Και ξεκίνησε και λίγο μυστήρια, γιατί ο Μπέρι Γκόρντι δεν το ήθελε αυτό το άλμπουμ για τη Motown. Ο πόλεμος του Βιετνάμ έδωσε την έμπνευση στο Marvin Gaye να γράψει ένα από τα σπουδαιότερα concept albums όλων των εποχών, ένας φόρος τιμής στον αδερφό του Φράγκη που πολέμησε στο Βιετνάμ. Οι ιστορίες που διηγήθηκε στο Marvin το συγκλώνησαν, και έτσι ένιωσε την ανάγκη ο Marvin Gaye να στείλει το δικό του μήνυμα στην κοινωνία μέσα από τη μουσική. Ένα μήνυμα ενάντια στη φτώχεια, τη βία και τον ρατσισμό. Ο Μπέρι Γκόρντι όμως αρνήθηκε να τον κυκλοφορήσει στη Motown και του είπε εντάξει ότι είναι αντιεμπορικό, είναι πολιτικό, και θύμωσε πολύ, πιάστηκαν εκεί στα λόγια με τον Marvin Gaye. Ο Marvin είπε στην Kim Weston ότι πίστευε ότι έχω γράψει πραγματικά ένα αριστούργημα και δεν άρεσε κανέναν. Γιατί δεν άρεσε και σε άλλους μουσικούς, δηλαδή ο Μπέρι Γκόρντι το είχε συζητήσει και με διάφορους άλλους στην εταιρεία και λέγαν τι είναι αυτό όλοι. Δεν αρέσει, λέει, και στη γυναίκα μου, είπε στην Kim Weston ο Marvin Gaye. Όλοι συχαίνονται, λέει, το μοναδικό άλμπουμ που εγώ λάτρεψα τόσο. Και η Kim Weston του απάντησε, εσένα σου αρέσει? Και εκείνος είπε, είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχω γράψει ποτέ. Την επόμενη μέρα πήγε στη Motown, ορκίστηκε στον Μπέρι Γκόρντι πως αν δεν το κυκλοφορήσει δεν θα ξαναηχογραφήσει ποτέ ούτε ένα τραγούδι για τη Motown. Η Motown λοιπόν αναγκάστηκε ο Μπέρι Γκόρντι που είδε το Marvin να πατάει πόδι. Η Motown το κυκλοφορεί το 1971, πουλάει μία μέρα μετά μισό εκατομμύριο αντίτυπα. Φτάνει στην έκτη θέση του charts, ψηφίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά αριστουργήματα του 20ου αιώνα από την Guardian. Το Enemy το έβαλε στην πρώτη θέση με τα καλύτερα albums όλων των εποχών και το ημερολόγιο έδειχνε 21 Μαΐου. What's going on?

χρόνο μετά από αυτή την κυκλοφορία, η Washington DC ανακηρύσσει την 1η Μαΐου μέρα του Marvin Gaye. Και μάλιστα ένα και μοναδική στιγμή όπου ο Marvin Gaye πήρε τον σεβασμό και τον θαυμασμό του πατέρα του, γιατί αυτό προσπαθούσε όλη του τη ζωή. Και βέβαια κατέληξε η ιστορία να τον πυροβολήσει ο πατέρας του και να τον σκοτώσει. Παρόλα αυτά ήταν η σημαντικότερη μέρα της ζωής του αυτή η μέρα, και έγραψε ιστορία ο Marvin Gaye με αυτό το άλμπουμ. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye θα γίνει από τον Jose James για το I Want You μαζί με την Τζάινα Μόζης, θα είναι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυγαβητού. Μια βραδιά ιδιαίτερη, φοβερή, αφιερωμένη στον Marvin Gaye από τον Jose James, και μπορεί να πήρε όλα αυτά τα όχι του Μπέρι Γκόρντι ο Marvin Gaye, να τον συμβούλεψε πολύ σωστά η Kim Weston να πατήσει πόδι. Και πόσοι καλλιτέχνες έχουν πάρει πόσα όχι, απόρριψη. Μάλιστα πολλοί CEOs λένε ότι το μυστικό της επιτυχίας σε μερικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, είναι ότι έχουν αντέξει, το resilience δηλαδή. Αν πάρεις πολλά όχι, αν έχεις το στομάχι να μπορείς να προσπεράσεις την απόρριψη, πολλοί άνθρωποι πάνε πολύ μπροστά. Το έλεγε και σε μια συνέντευξή του πρόσφατα ο Richard Marx, ότι είχε πάρει όχι απλά απόρριψη. Του είχαν πει όχι 600 φορές, δεν κάνεις το look σου, μην τραγουδάς καλύτερα. Ή και μερικοί που λένε κάτι συμβουλές, λες και τα ξέρουν όλα. Το έλεγε ένας, να γίνεις παραγωγός, μωρί, σαν και εμένα, να γράφεις τραγούδια. Έλα τώρα, δεν σου ταιριάζει να τραγουδάς. Πολλές τέτοιες συμβουλές τριγύρω. Αλλά αν επιμείνει κανείς και προσπαθήσει, πιστεύει ότι το έχει. Εντάξει, γιατί κανείς μπορεί να πιστεύει ότι το έχει και να μην το έχει. Αλλά εκεί δεν σε βγάζει πουθενά ο δρόμος. Αλλά αν κανείς το έχει και εμπιστευτεί τον εαυτό του, κάτι μπορεί να γίνει. Και οι Beatles έχουν ακούσει όχι. Το Dirty Dancing. Πόσα όχι στα σκουπίδια βρέθηκε και το βρήκε ένας τύπος, και τα περισσότερα όχι σε ταινία του πήρε το Back to the Future. 40 φορές πήρε απόρριψη η ταινία. Trouble, Jose James.

Trouble ακούσαμε από τον Χωσέ Τζέιμς και θα τον απολαύσουμε ζωντανά 6 Ιουλίου στα θέατρο Λυκαβητού. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα παίζει και στον Batman που έρχεται. Είπε σε μια συνέντευξή του ότι είχε μια στόκερ, λέει, που τον ακολουθούσε, μια γυναίκα. Κλασική στόκερ εκεί πέρα, τον παρακολουθούσε, δεν τον άφηνε σε ησυχία και σε μια φάση της ζωής του κακή, που βαριόταν φρικτά και ένιωθε φοβερή μοναξιά, αποφάσισε να την βγάλει έξω, να πάει ένα ραντεβού για δείπνο με τη στόκερ του που τον παρακολουθούσε. Έπειτα μια κοπέλα δεν ήταν και πολύ, δεν τη λες ότι είναι και πολύ στα καλά της, δεν ήταν. Και λέει ότι όλο το βράδυ ήταν τόσο χαλιά που ήταν μόνο στο παράπονο, μιλούσε μόνο για τον εαυτό του, ήταν φοβερά αυτοαναφορικός και μάλιστα με γκρίνια για το πόσο άσχημα έχει περάσει. Και τελείωσε αυτό, ήταν, δεν ξέρετε ποτέ την κοπέλα. Δεν ξαναστόκαρε ποτέ. Να, μια καλή συμβουλή του Ρόμπερτ Πάτινσον. Άμα σου τύχει κάτι τέτοιο, γίνεσαι αυτοαναφορικός μέσα στο παράπονο τι σου φταίει, όλα πώς σου φταίνε, πώς ευρύκει η ζωή μόνο εσένα. Ξεπαστρεύεις και στόκερς. Καλή λύση, λέει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

Maeve Staples, και όχι μόνο με ένα project, ήταν και υποψήφια στα βραβεία Grammy που πέρασαν τη χρονιά αυτή. Worthy, δημιουργική, φοβερά η Maeve Staples αυτή τη χρονιά με διάφορα projects, όπως και οι Stones, έτσι, φοβερό, Keith Richards, ο Mick Jagger, αυτή η φοβερή παρέα που δεν κουράζονται ποτέ. Και στο 2026, ναι, με νέο άλμπουμ, και το ωραίο τους, και ας κράζουν κάποιοι, είναι ότι διατηρούν αυτό το rock στυλ, το κλασικό rock που έχουν οι Stones, με ένα τσικ που λέμε, με το ένα κάτι φρεσκάρισμα, αλλά είναι το κλασικό rock. In the Stars, Rolling Stones.

Stars, Rolling Stones που έχουν ζήσει τα πάντα σε μία μόνο ζωή, τις καλύτερες εποχές, τα έχουν δει όλα, τα έχουν κάνει όλα. Ο Mick Jagger, μέχρι που αγόρασε και ένα σπίτι, είχε πάρει ναρκωτικά, δεν ήξερε τι του γινόταν, και αγόρασε ένα αρχοντικό ρημαγμένο, ένα χάλι, δεν το ξέρει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, και την επόμενη μέρα ξύπνησε και ήταν ιδιοκτήτης σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί μπορούσε να το κάνει? Εμείς μπορούμε όμως να πάμε με ελεύθερη είσοδο στο πάρτι του κόσμου 30 Μαΐου κάθε χρόνο. Η συνάντησή μας είναι εκεί. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρίσκεται στη σκηνή, 11 μέλη της μπάντας της, 3 μέρες Athens Jazz Festival και ένα πάρτι που κλείνει όλη αυτή τη γιορτή. Λάτινο χορός, ελεύθερη είσοδος, γκαζάρτε το σποτ, κόσμος, για

Willie Avalon, Caitlin Butts από την Αμερική, hypothetically speaking. Μέσα από το άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Pink Pocket Pistol. Οκτώπερα 25 είναι κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Χρήστος Βουλιουκλάκης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. rteco.gr διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές όποτε το θέλεις εσύ. Facebook, Instagram, όλα τα social media, Viber, κόσμος με ό,τι υπάρχει είναι δίπλα σου. Αλκιόνι. Small Philosophies αποκλειστικά στο κόσμο και η Αλκιόνη θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο την Τετάρτη. Να μιλήσουμε για το νέο της άλμπουμ.

Surf Rider, The Lively Ones και η μέρα του τσαγιού σήμερα, έτσι, μια ευκαιρία να πιει κανείς τσάι. Την ώρα που έβραζε το νερό, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και κατέληξαν σε ένα ξεσκέπαστο τσουκάλι. Αυτό το 2737 π.Χ. στο Σεν Γιούγκ έγινε, ένας Κινέζος αυτοκράτορας. Έτσι λέει ο θρύλος, ότι το τσάι ανακαλύφθηκε τυχαία με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια καλοκαιρινή μέρα που αποφάσισε να επισκεφτεί μια μακρινή γωνιά της αυτοκρατορίας, το διαβάζω το σαν σήμερα, και κάποια στιγμή διέταξε την ακολουθία του να σταματήσει και οι υπηρέτες ξεκίνησαν να βράζουν νερό για να πιούν οι διψασμένοι ταξιδιώτες. Το κράτορας πίστευε ότι το νερό έπρεπε να βράζεται πριν από την πόση για λόγους υγιεινής. Και έτσι λοιπόν, την ώρα που έβραζε, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα και άρχισαν να βράζουν, να χρωματίζουν το νερό, και ο Σεν Γιούγκ μύρισε το γλυκό άρωμα του μείγματος και από τη στιγμή που το δοκίμασε ανακάλυψε τις αναζωογονητικές του ιδιότητες. Για χιλιετίες το τσάι χρησιμοποιούταν περισσότερο ως φάρμακο. Καθημερινό ρόφημα έγινε γύρω στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, οπότε άρχισε η καλλιέργεια και η παραγωγή του. Στην Ευρώπη έφτασε το 1610 από τους Πορτογάλους που το μετέφεραν για λογαριασμό των Ολλανδών. Και έτσι λοιπόν έχει ο θρύλος του τσαγιού. Οι Ολλανδοί μετά ξεκίνησαν με δικά τους μέσα τη μαζική εισαγωγή του τσαγιού, κάνοντας μόδα με φανατικούς αλλά και λίγου

Kim Circle ήταν στο I Put a Spell on You. Θα απολαύσουμε τώρα το αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Your Heart is as Black as Night, που το ερμηνεύει η Beth Hart ζωντανά. Πιστεύω, δεν ξέρω, θα ήταν μια φοβερή έκπληξη να το παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού 1η Ιουλίου, σε αυτή την απίστευτη, ιδιαίτερη, unique βραδιά που θα έρθει η Beth Hart, σημειώστε το. Είναι και μποναμάς εδώ μαζί της. Οπότε μόλις τελειώσει το πάρτι της Beth Hart μαζί της. Οπότε μόλις τελειώσει το πάρτι της Beth Hart μαζί της.

Your Heart is as Black as Night. Μικρό το part του solo του Μποναμάσα, αλλά να λέμε αλήθειες, έτσι να μπαίνουν όλα στο τραπέζι, όλα και όλα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το solo του Μποναμάσα. Ήταν σαν να μην είχα ακούσει ποτέ το Your Heart is as Black as Night. Ήταν η κατάσταση τύπου ό,τι και να τραγουδάει η τραγουδίστρια, εγώ θα παίξω το solo που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να ταιριάζει τώρα και η αισθητική. Δηλαδή, λεπτομέρειες τώρα για τον Μποναμάσα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, ας προχωρήσω. Τουλάχιστον δεν ήταν τρία λεπτά, γιατί σε ένα άλλο τραγούδι τελειώνει. Νομίζω ήταν στο. Τη Etta James. Σε ένα τραγούδι της Etta James ήταν, που παίζει δύο λεπτά solo αφού τελειώσει η Beth Hart. Δηλαδή έχει το part της Beth Hart, τελειώνει και μετά είναι όλο το υπόλοιπο τραγούδι solo. Δεν ξαναγίνει στην ιστορία αυτό, μόνο σε κιθαριστικά τραγούδια, ας πούμε, που ξέρουμε ότι είναι solo κιθαρίστας που το κάνει αυτό. Anyway, αυτό έτσι, ένα σχόλιο μένει εκεί, το αφήνουμε στο τραπέζι και συνεχίζουμε, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι υπέροχο του Bobby Bland. Και μας έκανε την έκπληξη Beth Hart στο προηγούμενο live που την είδαμε. Ποιος να το περίμενε ότι ξαφνικά θα ερμηνεύσει Bobby Bland. Ήταν φοβερή στιγμή και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσει σε αυτό το live, γιατί είναι στημένο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Για να παίξει το I'll Take Care of You που θα τα ακούσουμε και το ερμηνεύει υπέροχα η Beth Hart. Αλλά θα ακούσουμε τώρα το Bobby Bland, γιατί ακούσαμε ήδη την Beth Hart. Και ας μην παίζει και κανένας Μποναμάσα, ας πούμε. Και καλά εκεί, αλλά στο I'll Take Care of You δεν είναι.

Βαλούδο, ο Bobby Bland υπέροχος και η Beth Hart το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία αυτό το τραγούδι. Θα το ακούσουμε, 1η Ιουλίου κλείστε την ημερομηνία, τέτοιο live δεν έχουμε μεταξανάδει ποτέ. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο για τις μουσικές, road trip μουσικό, ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντζει τον ήχο μας και θα κλείσουμε με μάλλον ένα βελούδινο γάργαρο νερό, η Μπράι Μαλουφ. Je t'aime, με γαλλική προφορά που δεν την έχω, αλλά την προσπαθώ. Πέτερ Αδάμ έρχεται. Μείνετε εδώ. Φιλιά πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένης. Wow, τεράστια γιορτή. Πολλά γλυκά θα φάμε, πάνε δίαιτες. Και χρόνια πολλά στο δικό μας Κωνσταντίνο, τον Μπαντζόγλου. Καλά να περάσετε, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ω, το γλάτωσε! Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
8: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο, στους 90,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η, σήμερα 21η Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Η μισή Ελλάδα γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, οι άλλες μισές είναι οι Λένες και Ελένες. Έχουμε και εδώ δικούς μας ανθρώπους, θα πούμε χρόνια πολλά και από αέρος και στον Κωνσταντίνο Πατζόγλου και στον Κώστα Μιλωνά και σε όσους εορτάζουν. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τον ήχο δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά τον καλησπερίζουμε γιατί θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, έλεγε ότι θα βρέξει έξω, έλεγε ότι ο καιρός θα κάνει τα δικά του, δεν έβρεξε έξω, ωραία είναι, έχει βέβαια μια ψιλοσυννεφιά, αλλά το δειλινό δείχνει ότι θα είναι μαγευτικό. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: Αυτή είναι η Σύναψον. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, έχω πίσω μου, βασικά δίπλα μου έχω την Κλαούδια Μάτωλα, ακόμα δεν έχει φύγει από το στούντιο. Και ξέρετε, όποτε έχω την Κλαούδια, είναι ευκαιρία να μας πει μια καλησπέρα. Περίμενε, πάρε και τα ακουστικά. Βρέα στον Μποναμάσα, πάρε τα ακουστικά εδώ πέρα τώρα, πάρε στον Μποναμάσα. Μποναμάσα είναι ο κιθαρίστας που παίζει μουσικές. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, Κλαούδια. Λοιπόν, ακούω τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Σύναψον. Εδώ βλέπουμε ότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται live αυτή τη στιγμή. Έρχονται καλλιτέχνες. Λέω ότι θα βρέξει το Σάββατο για τους Maiden. Δεν ξέρω, θυμάσαι κάποτε τη ACDC τη βροχή είχε ρίξει.
1: Και στους Μετάλλικα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας βρέξει, ας κάνει ό,τι να είναι. Όποιος είναι να πάει.
1: Το φοβερό είναι ότι απαγορεύονται οι ομπρέλες. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στους Iron Maiden και βρέχει, καταρακτοδό.
0: Να πα στους Iron Maiden και να μην κρατά ομπρέλα. Εγώ το θυμάμαι όταν είχα πάει στην Nike. Πες μου κάτι, ποιο είναι το σίγουρα το live που θα πας φέτος το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τους Μετάλλικα και από τους Iron Maiden, από εκεί και πέρα τι πιστεύεις?
1: Σάββατα, Τσάξον, Σεπουλτούρα.
0: Α, τόσο, εντάξει, μια χαρά. Α, μας ξέρω εγώ, Ζαν Μισελ Ζαρ, ξέρω εγώ, Τζον Λέτζεντ, Μπεθ Χαρτ, κάτι.
1: Μπεθ Χαρτ, ναι. Σίγουρα.
0: Πώς θα πω, Χωσέ Τζέιμς.
1: Μπεθ Χαρτ, Χωσέ Τζέιμς σίγουρα στο Chris Isaac, θα πω στους Cure.
0: Chris Isaac, σωστά, πολύ. Πολύ. Και
1: στη Florence δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας. Εντάξει. Είναι και sold out η Florence, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εντάξει.
1: Συναυλίες πολλές. Εσύ σε ποιο λέω θα πας?
0: Δεν έχω ιδέα. Θέλω να πάω σε όλα. Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάω. Το σίγουρο είναι ότι θα πάω τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε το Jazz Festival. Τέλεια, και τη Δευτέρα και στην Παρασκευή. Και κανόνισα να περάσει και εσύ μια βόλτα όταν τελειώνει την εκπομπή. Διότι
1: περάσω.
0: Εκεί θα μαζευτούμε όλοι. Είναι και η πρώτη μέρα. Και ανοίγει το συναυλιακό μας καλοκαίρι εμείς στην Τεχνόπολη. Δεύτερη ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε, που δεν θέλουμε να σε αποδεσμεύσουμε ποτέ από τον αέρα.
1: Εγώ,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Ποιο είναι το τραγούδι που αγαπάς ιδιαίτερα για το μήνα Μάιο? Ποιο είναι αυτό που έτσι κάτι σου λέει ιδιαίτερα?
1: Από τα καινούργια.
0: Από τα καινούργια, από τα παλιά.
1: Από τα καινούργια και που έχουμε εδώ εμείς, εδώ στον κόσμο.
0: Ναι,
1: θα σου πω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ το Electric Spanish του Τιουάιο.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Πάρα πολύ. Όλο το άλμπουμ μου αρέσει.
0: Ναι,
1: και το I've Got to Travel Alone. Δεν ξέρω, έχω ξετρελαθεί με αυτό το άλμπουμ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Εσύ? Όπως
0: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το άλμπουμ της Ράι. Όλο.
1: Καλά,
0: όλο, όλο, όλο, όλο, όλο, όλο.
1: Να σου πω κάτι για τη Ράι.
0: Ναι.
1: Ρέι.
0: Ρέι. Ρέι, έτσι. Το λέγαμε προχθές, λοιπόν. Στην Αγγλία τη λένε Ρέι, στην Αμερική τη λένε Ράι. Το άκουσα σε ένα live. Αλλά για προχώ, για λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Ενώ μπήκε στο βιβλίο Guinness, έτσι, έχει κάνει τα records τώρα αυτή τη στιγμή, είναι on top of the world. Είναι ασύλληπτη φωνή. Φοβερή ερμηνεύτρια. Ξέρεις τι είναι όμως κάτι που λίγο με προβληματίζει?
0: Τι απ' όλα.
1: Ενώ είναι τόσο ωραία φωνή, δεν νιώθω ότι έχω ακούσει κάτι που να με συγκινεί από τη Ρέι. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχει γράψει. Είναι όμορφα, ραδιοφωνικά, αυτό να περνάμε καλά, να ακούσουμε κάτι ωραίο, αλλά δεν με συγκινεί όπως, ας πούμε, η Amy Winehouse. Ακόμη και η Αντέλ δεν έχει τραγούδια τόσο ωραία.
0: Ποτέ δεν είχε η Αντέλ τραγούδια με τη δυναμική της. Γι' αυτό το λόγο και έκανε και μεγάλη κοιλιά η Αντέλ.
1: Το Rolling in the Deep όμως ήταν.
0: Το
1: debut ότι ήταν πολύ δυνατό. Η Ρέι δεν έχει ένα τόσο
0: δυνατό. Rolling, μια που λες για το Rolling in the Deep, είναι ίσως το μόνο κομμάτι της Αντέλ που το είχε κάνει, αν θυμάσαι, διασκευή Αρίθα Φράγκλιν. Έτσι.
1: Ναι. Και δεν το είπε και καλά.
0: Δεν έχει σημασία. Τώρα πει σιγά τώρα και ποιος ασχολήθηκε.
1: Εντάξει, γιατί είναι μεγάλη. Το είπε τώρα στα τελευταία τη μεγάλη.
0: Το πούμε διαφορετικά, ποιος ασχολήθηκε. Ωραίο άλμπουμ.

0: μέχρι να έχει Αλκιόνη. Το καινούριο που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ από το κόσμο.
1: Θα έρθει Αλκιόνη, να ξέρετε, την Τετάρτη 27 Μαΐου στο στούντιο. Εδώ σε 7 η ώρα θα είναι.
0: Ωραία. Να τι. Αλκιόνη λοιπόν εδώ για να μας πει διάφορα ωραία πράγματα. Φυσικά για το καινούριο της άλμπουμ, έτσι. Την έχει 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καινούρια που λες, καινούρια τραγούδια του Baby Kim. Το άλμπουμ σ' άρεσε στο σύνολο.
1: Εσύ δεν μου είπες ποιο άλμπουμ σου αρέσει τώρα, εσένα αυτό.
0: Το άλμπουμ, εγώ περιμένω δύο άλμπουμ καταρχήν. Περιμένω το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson, εντάξει, πες ότι είμαι παραδοσιακός. Την άλλη εβδομάδα περιμένω το άλμπουμ του Willie.
1: Δεν θα είναι tribute, θα είναι
0: original. Όχι, όχι, όχι, είναι κανονικό άλμπουμ.
1: Original.
0: Oh. Περιμένω το άλμπουμ του Paul McCartney που έχει μέσα το ντουέτο, που έχει το ντουέτο με το Ringo Starr και θα έχει κάνει, γενικά έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Με τον Willie, εμένα μου αρέσει γιατί θα έχει ένα κομμάτι με τον Bob Dylan. Και θέλω. Ναι, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Και περιμένουμε τον Dylan να τραγουδήσει με τον Willie. Είναι πολύ φίλοι. Είναι φίλοι από τότε. Λοιπόν, τι άλλο μ' αρέσει. Πολύ του Τζαλέν Εγκόντα μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Τον θεωρώ τύπο
1: ωραία.
0: Που θα πάει τρένο τα επόμενα χρόνια. Τι να σου πω, υπάρχουν κομμάτια.
1: Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει, Kelly Bush, φανταστικό.
0: Και Kelly Bush, και το παίζουμε πολύ και η Nike το παίζουμε. Και είναι ωραία κομμάτια. Και να πούμε ότι μπορούμε να μπαίνουμε και στη λίστα μας στο Spotify που έχουν σηκωθεί ήδη τα κομμάτια για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο, Cosmos Radio, έτσι. Στο προφίλ είναι πάντα οι λίστες που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τα τραγούδια που έχουμε εμείς η παραγωγή που τα περνάμε και τα προσφέρουμε. Όπως ακριβώς και τη Μόλα Φέρτη είναι πολύ καλό το άλμπουμ τώρα που κοιτάω εδώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά το Τιγουάιο είναι Electric Spanish, επειδή You Said We Played, έτσι όπως έλεγαν κάποτε στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Πριν το ακούσουμε, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να πεις γρήγορα πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Κατευθείαν από ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, στο 2026, σου ζητάω ένα τραγούδι τώρα.
0: Ένα τραγούδι που έχει βγάλει μέσα στο 2026. Mm-hmm. Τι μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, David Guetta. Το οποίο το έχουν. Το οποίο το, παίζει, το οποίο το παίζει σε όλα τα live. Περίμενε. Το οποίο
1: και
0: το παίζει σε όλα τα live και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είδες. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Έτσι, να βρισκόμαστε εδώ και μεταξύ του ενός. Θα έρχομαι κι εγώ έρχομαι, αλλά εσύ φεύγεις πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, περιμένετε να το βρούμε. Είδατε γιατί αυτά μου κάνει η Κλαουδία τώρα στον αέρα εδώ πέρα. Και άντε να το βρούμε. Κοίταξε να δεις που έχει φορτώσει, έχει μουλαρώσει και το
1: φορτώνει.
0: Spotify. Φορτώνει, αλλά.
1: Φορτώνει.
0: Λοιπόν, όχι. Φορτώνει. Θα ακούσουμε Low Rider γιατί περνάει η ώρα. Και ναι, έτσι. Και σε λίγο. Από εδώ είμαστε.
1: Και βάλε τον Gone Gone Gone να το ακούσει στο αυτοκίνητο.
0: Θα το ακούσει το άμαξι.
1: Και Electric Spanish.
0: Θα βάλω ό,τι θέλει. Τα πάντα. Γεια σας, γεια σας και χαρά σου. Εγώ θα μείνω, έτσι.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να μπείτε και να γράψετε ό,τι θέλετε. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, ενώ έχουμε, μιας και λέμε για τα social media, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram και τρέχει στο Instagram για την avant-première πρεμιέρ της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Almodóvar, μια ταινία που μπορείτε να την δείτε στο Ciné Paris στην Πλάκα την Δευτέρα 25 του μήνα. Ο διαγωνισμός λοιπόν τρέχει μέχρι αύριο, οπότε προλαβαίνετε νομίζω άνετα να στείλετε τα μηνύματά σας και εάν κερδίσετε αυτόματα έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Και βέβαια από το Messenger, έτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε σήμερα χρόνια πολλά, να πείτε καλησπέρες. Μας ακούτε και από το Cosmos Radio και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα όλα, όπου θέλετε μας βρίσκετε, μας ακούτε. Λοιπόν, υποσχέθηκα στην Κλαούντια να ακούσουμε τραγούδι, υποσχέθηκα στην Κλαούντια δύο τραγούδια, έτσι, και σε όλους εσάς. Ζήτησε και το Gong Gong Gong, εκείνη μου το είπε, θα το ακούσουμε. Ζήτησε και καινούριο, πολύ όμορφο καινούριο τραγούδι, όλα εδώ στον κόσμο. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Όλα τα live το τελευταίο καιρό θα τα παίζει ο ίδιος και το παρουσιάζει πάντα. Όλα αυτά μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish. Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο ή Τιουάιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να μην το πω και λάθος. Είναι 39 ετών και το άλμπουμ του λέγεται Outsider. Εάν σας θυμίζει κάτι ο ήχος, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει κάποια στιγμή λίγο ένα πέρασμα από το Σαντάνα, κάτι άλλο από τους Black Pumas. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθότι αυτό το άλμπουμ παραγωγή το έχει κάνει ο Άντριαν Κεσάδα των Black Pumas. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, με πολλά και ωραία στοιχεία και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές που μας πάνε φυσικά και στις όλες δεκαετίες του 70 και στην rock και στο Spanish Latin Sound, αυτό που ονομάστηκε Chicano Music, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, και ξεκινήσει με τους Santana, με τους Malo και με πολλές άλλες μπάντες εκεί στο νοτιοανατολικό Los Angeles, και μετά απλώθηκε και σε όλη την Αμερική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η, 21η Μαΐου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Who's hurting who? Αυτός είναι ο Jack Savoretti. When you

Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που μας αρέσει πολύ, ο Τζαλένεν Γκόντα και το Doctor of Love. Είπαμε, την άλλη εβδομάδα θα βρεθούμε, είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με live, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Final Four, έχει κόσμο στην Αθήνα, έχουν έρθει και ξένοι αρκετοί, ούτως ή άλλως, και υπάρχουν και περιοριστικοί όροι έτσι, για διάφορα και πολλή αστυνομία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παγκόσμιο event αθλητικό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα όμως έχουμε το μεγάλο event, γιατί το κόσμος βρίσκεται ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival λοιπόν, 25 χρόνια Festival Jazz στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, και συμπέφτει, γιορτάζει μετά 25 χρόνια από το κόσμος. Απευθείας λοιπόν το πρόγραμμα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εκεί παραδοσιακά θα μας δείτε στο Βάν του Κόσμος, θα μεταδώσουμε το live, θα δώσουμε τον παλμό, θα βγάλουμε στον αέρα τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι ελληνικές παρουσίες. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα, την Παρασκευή, γιατί φέτος θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή από τις ξένες ημέρες του φεστιβάλ, και το Σάββατο ακριβώς απέναντι στις 30 Μαΐου στην ταράτσα του Καζάρτε θα βρεθεί ο κόσμος με το πάρτι. Είναι jazz party, είναι latin party, το σίγουρο είναι ότι είναι party. Αυτό κρατάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Η Ροζάνα ξέρει απόλυτα πώς θα ξεσηκώσει τον κόσμο και να κάνει ένα party. Με την σκηνική της παρουσία, με τον μπρίο και με την μουσική από την Κούβα. 11 άτομα ορχήστρα, το Ροζάνα Μαϊλάν Orchestra. Και από εκεί και πέρα έχει χορό, έχει ρυθμό. Εσείς βάζετε το κέφι, εμείς θα βάλουμε τη μουσική, παραγωγή του κόσμος. Η Ροζάνα θα βάλει όλα τα υπόλοιπα και το πέμπτο Cosmos Jazz Party, το πέμπτο Cosmos Party θα είναι ούτως ή άλλως για όλους εσάς με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε στην Ταράτσα. Για να πούμε καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, να ανοίξουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εμείς πάντα το ανοίγουμε με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ανεξάρτητα αν φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

φοβερός μουσικός, ο λεγόμενος El Gran Bailarín, Πορτορικάνος. Ένας από τους μεγαλύτερους Πορτορικάνους που έπαιξε Latin Jazz και βέβαια ήταν στα νιάτα του και μέλος της Super Bandas και ήταν long time member, δεν ήταν session μουσικός, για τους Fania All Stars μιλάω φυσικά. Ο ίδιος βέβαια είχε τη Roberto Roenia Isu Apollo Sound και αργότερα ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στο Πορτορίκο. Έφυγε από τη ζωή τώρα, μεγάλος, 80-81, νομίζω κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Πορτορίκο, αλλά αν ψάξετε να βρείτε την δισκογραφία του, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα και αν δείτε και τους Fania All Stars, εκεί θα βρείτε φυσικά την μελωδία και τον ήχο που

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Kurt Elling.

Ράπερα από αυτός είναι ο Κερτέλινγκ. Ο βραβευμένος με ήδη 2 γκράμμι μέχρι σήμερα στο ενεργητικό του. Ήταν το χρυσό παιδί της Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Και με μεγάλη δισκογραφία και στην Blue Note και στην Concord. Και με πολύ ωραία φωνή για τις ανδρικές φωνές της jazz.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 21η Μαΐου, είναι γιορτή μεγάλη Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα, αν θέλετε, για το ραδιόφωνο, καθότι 21η Μαΐου του 1938 γίνεται η επίσημη έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, η επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας ξεκίνησε σας σήμερα το 1938 με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών και συμπληρώνονται σήμερα 88 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το 38 να βγαίνει ο πρώτος πομπός από τα Ηλίσια, με το 45 να ιδρύεται η ΕΥΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το 52 να ξεκινάει το δεύτερο πρόγραμμα, το 54 να ξεκινάει το τρίτο πρόγραμμα και ο κόσμος 25 χρόνια φέτος. Και βέβαια πάνω στα 25 χρόνια του κόσμου θα έχουμε δρόμενα, θα έχουμε γιορτές, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μεγάλο πάρτι στον Καζάρτε, θα βρεθούμε δύο μέρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα και Παρασκευή, θα μεταδώσουμε ζωντανά. Όσον αφορά για την επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας, μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα και να ανακαλύψετε και ιστορικά αρχεία, ντοκουμέντα, εκπομπές και γενικά από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Αν μπείτε και στο αρχείο ραδιοφώνου ΕΡΤ στην ιστοσελίδα, πραγματικά μπορείτε να βρείτε διαμάντια και πάρα πολλά πράγματα. 88 χρόνια λοιπόν ραδιοφωνία, και δεν θα πω να τα εκατοστήσουμε, να πω να τα χιλιάσουμε. Burning down the spark.

Αυτός είναι ο Καετάνο Βελόζο, παρέα με την Lila Downs στο Burn It Blue. Ο Καετάνο Βελόζο, φίλες και φίλοι, που διαβάζω, αυτός ο τραγουδιστής, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα μουσικά, δισκογραφικά κενά, και από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Έβγαλε και πέρυσι ένα live album παρέα με την αδερφή του, τη Μαρία Μπετάνια. Διαβάζω ότι βγαίνει και σε Last Tour. Προφανώς σταματάει να βγαίνει τουλάχιστον σε περιοδίες ο Καετάνο Βελόζο. Έχει κλείσει και τα 83, βρίσκεται στην Ευρώπη. Βλέπω ότι θα δώσει δύο μεγάλα live στην Ισπανία, Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Ιουνίου, 3 και 4 Ιουνίου στην Μαδρίτη, στο Movistar Arena. Μακάρι κάποιος να μπορεί να, αν δεν τον έχετε δει πραγματικά και βρίσκεστε ή έχετε ταξιδέψει ή είστε κάπου στην Ισπανία, μακάρι να τον δείτε. Θα κάνει και κάποιες περιοδίες και λίγα live στην Ευρώπη, όπως βλέπω την τουρνέ του, για τον μεγάλο αυτό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και τον άνθρωπο που, αν θέλετε, δημιούργησε μαζί με τον Ζίλμπερτο Ζήλη και φυσικά με την αδερφή του το κίνημα της Tropicália και φυσικά το MPB, αυτό που ονομάστηκε Música Popular Brasileira. Είπαμε στο τέλος της εβδομάδας, της άλλης περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, εδώ από τα παλιά, παρέα με την Diana Krall, διασκευάζει και ερμηνεύει Blue Moon.

Αυτή είναι η Ροζαλία, Ροζαλία και Λα Πέρλα, και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με αυτό το Lux, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Ροζαλία, θα το έλεγα πολυπολιτισμικό, multicultural, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, μπορεί κανείς να ψάξει και να αναλύσει, να βρει ένα κάρο, ένα εκατομμύριο στοιχεία μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και πολύ περισσότερο η ίδια η Ροζαλία το ξέρει καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και βγαίνει σε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, παρακαλώ, και πολύ περισσότερο αν εξαιρέσουμε τη Λατινική Αμερική που θα πάει τον Ιούλιο και θα μείνει μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Μου κάνει αίσθηση όταν κοίταγα λίγο χθες στο πρόγραμμά της, με δύο sold out, φίλες και φίλοι, στο Madison Square Garden. Ήταν μία μέρα, στις 16 Ιουνίου πήρε και άλλη μία δεύτερη. Ξέρετε, το Madison Square Garden δεν το γεμίζεις έτσι πρώτα. Δεύτερον, το Garden είναι ένας χώρος, έλεγε κάποτε ο Μόμπι, ότι εάν δεν έχει παίξει καλλιτέχνης στο Garden, αυτό βέβαια δεν το έχει πει μόνο ο Μόμπι, το έχει πει παλιότερα και ο Sting, το έχει πει και ο Bowie και οι πάντες, αν δεν έχει παίξει, λέει, στο Garden, δεν έχει παίξει πουθενά. Και φυσικά είναι το κλειδί του παραδείσου, αν πας στην Αμερική, να παίξεις τουλάχιστον ένα βράδυ και πολύ περισσότερο να γεμίσεις το Madison Square Garden. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Oh, I know what I'm saying. Ροζαλία, λοιπόν, με δύο sold out. Στο Madison Square Garden. Και αυτή είναι η Wax Taylor. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Wax Taylor. Με ρωτάτε για την πρώτη μέρα, για το jazz, για την τεχνόπολη. Τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε για τα ελληνικά σχήματα. Τα ελληνικά σχήματα τα έχουμε πει. Σταύρος Λάντζιας Quartet, My Ennio Morricone, από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή της τεχνόπολης. Αυτό το εμβληματικό, αν θέλετε, έργο και μουσικές του Ennio Morricone πάνω στη σκηνή, με τον διακεκριμένο πιανίστα, με τον Σταύρο Λάντζια, και με το κουαρτέτο του που προσεγγίζει το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη. Μιλάμε βέβαια πάνω στη σκηνή, Ανδρέας Πολυζογόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, σε μια πρόταση που βάζει και γεφυρώνει φυσικά το σινεμά, την μνήμη, τον αυτοσχεδιασμό και τους Greek Cooking Band, όπου εδώ τώρα, εδώ είναι το ωραίο, πρόκειται μια ξεχωριστή σύμπραξη για πρώτη φορά επί σκηνής. Μιλάμε για τους μουσικούς αυτή τη στιγμή που έχουν κερδίσει βραβείο και θα βρεθούν επάνω στην Τεχνόπολη. Μου θυμίζει το άλμπουμ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, το Greek Cooking του 67. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο εγώ το θεωρώ σημείο αναφορά στη jazz, όσο για τον Phil Woods και τον Ιορδάνη Τσομίδη, όπου εκεί μπαίνει η jazz και η ελληνική μουσική ταυτότητα. Και βέβαια θα βρεθούν λοιπόν πάρα πολλοί μουσικοί σε μια σύνθεση ενός σχήματος που ξεκινά από τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον Γιάννη Κασέτα μέχρι τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Νίκο Τατασόπουλο στο Μπουζούκι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τα δύο φυσικά σχήματα, και βέβαια το Athens Jazz Festival που τιμάει και γιορτάζει 25 χρόνια. Είπαμε, εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς, όπως ακριβώς και την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Το Σάββατο ακριβώς απέναντι θα βρεθούμε στο μεγάλο μας πάρτι. Κόσμος πάρτι, κόσμος τζαζ, πέμπτο πάρτι, στην ταράτσα του Γκαζάρτε.

Από το καινούριο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ του Ραούλ Παζ. Ραούλ Παζ που εξακολουθεί και ηχογραφεί άλμπουμ. Για πάρα πολλά χρόνια ο Ραούλ Παζ βρισκόταν στο Παρίσι. Και αυτή είναι η Μπλαντέτο.

Rhinestone Cowboy. Τι ωραία που το διασκευάζει ο Springsteen την παλιά επιτυχία του Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy και Wichita Lyman, μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε και επηρέασε πόσους και πόσους μουσικούς, φυσικά ο Glenn Campbell. Και αυτός είναι ο Moby. Το περιμένουμε 1η Ιουλίου στο release.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Περιμένουμε και το Μόμπι 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κωστή, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα. Όποιοι γιορτάζουν, να τους ευχηθείτε και να τους χαίρεστε πάνω απ' όλα. Αποδεχόμαστε κάπως έτσι τη Ρουμπίνη Σαγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Και για να κλείσουμε αύριο όμορφα και μελωδικά αυτή την εβδομάδα, και θέλω να πιστεύω και χωρίς βροχές, έτσι. Παρασκευή 22 Μαΐου. Να φύγει για αυτή η εβδομάδα, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι λίγες. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, τον δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Και σε μια αγαπημένη συνάδελφο που έχει φύγει με σύνταξη, την Έλληνα Μαράκα. Χρόνια της πολλά να ακούει. Και από τον Πέτρο Αδάμ εδώ, αυτά λέγαμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει το

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης κατά κόσμο Μαρία Ζαλατάνη. Small Philosophies, αυτό είναι το Small Philosophies 2. Μας έδωσε τη μουσική της να την παίξουμε εδώ στο κόσμο αποκλειστικά μέχρι και το τέλος του μήνα. Μετά θα κυκλοφορήσει και στα ραδιόφωνα και σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε με κάποιες σκόρπιες λέξεις, δημιουργώντας ένα ημερολόγιο, όπως έχει επιδηλώσει η ίδια. Ένα ημερολόγιο που την έκανα να θυμηθεί την ειλικρίνεια και την αθότητα των παιδικών χρόνων.

Μόνο το κινηματογράφο ξέρουν αυτή τη στιγμή. Φεστιβάλ Καλών. Ταινίες παρουσιάζονται συνεχώς. Μία από αυτές η ταινία του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές. Αποθεώθηκε στις Κάνες. Επίσημα βγαίνει σε αίθουσες 4 Ιουνίου. Όμως γίνεται και μία πολύ ωραία avant-premier στο Σινέ Παρί. Στην Πλάκα. Ποιος δεν θέλει να πάει σινεμά στην Πλάκα στο Σινέ Παρί. Δευτέρα 25 Μαΐου λοιπόν. Έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, τρέχει ο διαγωνισμός. Λίγη αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πικρές γιορτές, Αλμοδόβαρ, Σινέ Παρί. Στην Πλάκα, η προβολή τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Peter André Wally Da Baker. Αλλά στα γαλλικά το Wally είναι Gautier. Έχει η μαμά του αφού μετακόμισε στην Αυστραλία πάνω τον Big Gautier. Πολλοί τον φωνάζουν Gautier. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κλείνεται 46. Η τεράστια επιτυχία με την Kim Ra, Somebody That I Used To Know. Που πέρασε και στο Anxiety της Dotsie. Το σαπλάκι.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, ένα αγόρι το οποίο γεννήθηκε στο Παρίσι έχει αυτό που λέμε la gueule française. Αυτό το τούτο του είναι γαλλικό. Η φωνή του καθόλου όμως. Για ακούστε λίγο τι ακούσαμε τόση ώρα εδώ. Ένα raw soul που ανακάλυψε ο Αντριάν Κεσάντα και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Με τίτλο Outsider. Electric Spanish, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Αντριάν Κεσάντα πήρε στην παραγωγή και ακούγεται βέβαια αυτό πάρα πολύ. Τι Τιουάγιο, νέο ταλέντο λοιπόν της Όγλου. Brooklyn Funk Essentials. Και έρχεται το Athens Jazz Festival την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε εκεί και Δευτέρα και Παρασκευή. Θα μεταφέρουμε τον Παλμό live από την Τεχνόπολη. Ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας παρουσιάζει κάθε βράδυ το φεστιβάλ. Και ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. 5 λόγους για να πας στο Athens Jazz Festival στο Instagram. Μπείτε να το δείτε, να ακούσετε και τους λόγους. Γιατί έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές, κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα 25 του μήνα, 25 Μαΐου, 9 η ώρα, Σταύρος Λάντσες Quartet. Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε και 10.30 η Greek Cooking Band. Η Dream Team του Festival, μπορούμε να πούμε, ουσιαστικά.

βράδυ στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο. Τρία act. Πριν τη Δευτέρα, σε όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι τρία. Ένα με μία ώρα, 9, 10, 11.

Και βέβαια μην ξεχνάτε και το πάρτι μας. Έχουμε το πάρτι το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε Roof Stage. Ένα πάρτι με Latin χρώμα, Ροζάνα Μαϊλάλ και την Δεκαμελή ορχήστρα της, με δύναμη από την Κούβα, για να χορέψουμε και να βρεθούμε.

Λοιπόν, περνάτε μια βόλτα από το Athens Jazz Festival. Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Αλλιώς το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Η πόρτα θα ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. When I wake up in the morning, love, yeah. And the sunlight hurts my eyes. It's just me against the world. And something without wanting, love. Nothing to lose, just me.

Κανοτόρι Μπίγκ θυμηθήκαμε με τη μεγάλη επιτυχία Me Against the World. Τόσο απλά και βεβαίως είναι Bill Withers και καλώς ήρθατε στον κόσμο όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Μπάμπη Δούκαρο είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές την παρέσει για περίπου μία ώρα ακόμα. Πάμε να μην σε ντάμ γκάτσι για τη συνέχεια. Καλή ακρόαση.

τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που ενώθηκαν δυνάμεις και φωνές. Chris Martin από Coldplay, ο Burna Boy, η Little Sims και η Eliana. We Pray. Και ακολουθεί ο Jose James. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μια εξαιρετική συνέντευξη ο Προκόπης Δουκατούς του πήρε την Παρασκευή μου, 15 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο Ερτέχο να την ακούσετε, είναι μεγάλη. Ένα μικρή, είναι to the point. Και ο Jose James σίγουρα μας έχει δώσει ραντεβού στο Λυκαβητό. Εμείς είμαστε εκεί.

σαν σήμερα το 1904 γεννιέται ένας Αμερικανός jazz πιανίστας, οργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του, γιατί ο τρόπος που έβλεπε την jazz ήταν τελείως διαφορετικός, με πολλές καινοτομίες στη μουσική και στο Harlem. Έγραψε πολλές συνθέσεις, μία από αυτές το I'm Misbehaving που θα ακούσουμε. Έγραψε τουλάχιστον 400 τραγούδια. Τώρα το I'm Misbehaving, 1929, πρώτη φορά σε ένα καταπληκτικό musical, το Connie's Hot Chocolates. Και όταν μεταφέρθηκε στο Broadway αυτό το πολύ ωραίο musical, ο Louis Armstrong έπαιξε live μαζί με την ορχήστρα του, και η ιστορία λέει ότι κάθισε μαζί με τον Fats Waller για να του μάθει νότα προς νότα, για να μπορέσει μετά να κάνει αυτό στο δικό του swing με την τρομπέτα του.

Αυτή ήταν η Αλκιόλη, τελευταίο της άλμπουμ Small Philosophies. Το παρουσιάζουμε έτσι σε avant premiere μέχρι τις 29 Μαΐου. Μπορείτε να ακούσετε κάθε μέρα τραγούδια της Μαρίας Λατλάνινα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραία ηχογράφηση και πολύ ωραία, πολύ ωραία στίχη. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Γιάννης Αντιγιώου μαζί με τον Τόνι Άλεν. Rain can catch us, η βροχή δεν μας πιάνει, αλλά θα βρέχει, μάλλον αύριο και μεθαύριο.

Lee Fields and the Expressions, It Rains Love. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, Μαύρης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Well, look, I know things have been hard between you and me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Gostadelo. Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana, tocando você por dentro. Madame Blanche.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έναν καυτό Αύγουστο πίσω στο 1974 και γεννήθηκε αυτό εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάστηκε Γιαΐτε Ράμος Ροντρίγκες. Στην Αβάνα γεννιέται, φλαουτίστρια γίνεται, αλλά παίζει και τα τύμπανα. Μεγαλώνει, σπουδάζει στο National Art School τη Αβάνα και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους με τον τρόπο τους. Και αυτή τη στιγμή την πιάνουμε στη Βραζιλία, όπου ηχογράφησε στο Σάο Πάολο, δίπλα στην Βραζιλιάνα αρτίστα Μπία Φερέιρα. Εκεί, στο Casa Liquida Studio, ηχογράφησαν αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο και είπαν το Canto Voce por Dentro, είναι το άσμα με το οποίο και ανοίγουμε τον οίκο μας, τον μεταμεσονύχτιο οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει καπετάνιος του ήχου και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες μαγικές, εν τέλει τα τραγούδια παίζουν το ρόλο τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Παραμένω στη Βραζιλία με την Λέις, η οποία έρχεται με τους New Love Experience, έτσι λέει την μπάντα της. Οι More Horizons είναι που φιλοξενούνται εκεί για να φτιάξουν αυτό εδώ.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ έχω φύγει, στα καλύτερα θα σας πάω. Στον Καρλ Έκτορ, αλλά και τους Μαλκούνς, που στο Μόναχο, στη Γερμανία, φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ. Οπωσδήποτε, να ακούσουμε το Γιόλεκ, το οποίο και καταφτάνει στον Νίκο.

Αυτό το Freedom Now δεν ακούστηκε αρκετά. Ο Νίκ Μάλβι ήταν μαζί με την Κόλτσιφτέ Φαραχανή που έκανε θράψη στη Γαλλία. Αρούχα αυτά και αυτή εκεί και το Freedom ακόμη.

0: freedom.
1: Freedom, come freedom now.
0: Zan, zendegi, azadi.
2: Ήσυχη κουλτούρα, στην πραγματικότητα ένας φόβος κυριαρχεί παντού και όπως De La Soul κάνει το άνοιγμα, περνάει τον Ατλαντικό να συναντήσει τον Ιμπραήμ Μαλούφ, κάτι χρονάκια πίσω που όλα μοιάζαν πως θα ήταν καλύτερα.
3: Clouds meander through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone.

τρομπέτα μας πάει πάντα ακριβώς εκεί από όπου και έρχεται. Η τρομπέτα και αυτό το ιντερλούδιο, ο Τζουλίτο Παντρών δηλαδή, που συναντάει επιτέλους τον Μίστα Σαβόνα. Alternative take, θα πει.

βραβευμένο πρακτορικό θέμα, το οποίο έρχεται απευθείας από την Κούβα, τσαν τσαν εδώ, και τα διαπιστευτήρια σε αυτό το 13 World Social Club Agent. Το ψάχνεις και ως Ξασαντόρα.

Randomized Coffee και η μεγάλη του παρέα θα μας πάρει και θα μας πάει σε ένα Mercato Μπουρουτσάγκα. Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει και ηχογραφεί ταυτόχρονα.

Δεν ζει ουζή περίπτωση ανθρώπου, έγραψε πολλές ωραίες μουσικές, αλλά κυρίως φιλοξένησε άλλους και ρημίξαναν μαζί. Αυτός ο τύπος που έρχεται από τη Γαλλική Πολυνησία και εδώ φτιάχνει ακόμα ένα μοχίτο και καπνίζει ένα κουβανέζικο πουρο.

Chinese Man, τα παιδιά, εδώ με τους Crunch Bandits, Crew και τους Bahia Frequencia να καταφάνουν από τη Βραζιλία. Όλα αυτά εντός του Παρισιού και το Πάρτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στο παρτάκι που στείνετε πρωτόλιο και αυθόρμητο εδώ στον κόσμο σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημήτρη

φύγω να πάω λίγο στην Νάπολη με αυτή την τρομπέτα του Luigi De Sico και αυτό το climb up που οπωσδήποτε μας ανεβάζει.

Μουχταράς και in the Rain Dogs. Τα παιδιά ζουν και εργάζονται στα Βαλκάνια, όποια είναι αυτά. Και εκεί φτιάξαν και αυτό εδώ, Doctor, ένα το κομμάτι.

εξής του Μαουλή που ήταν πιτσιρικάς και θα είχε γίνει και αυτός ποιος ξέρει πόσο χρονών. Ο Μαουλή που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και ονειρεύεται καραβάνια και μπαξίσκια.

μουσικές μας είναι υπέροχες γιατί ανοίγουν ορίζοντες, όπως ακριβώς το λέει και ο Jeff Coffin που έρχεται εδώ με το Only the Horizon. Γελί κιτσί είναι το κομμάτι με το οποίο ανοίγουμε εδώ. Ο Keb Mo είναι στην παρέα, ο Victor Kraus επίσης, Jeff Coffin από το άλμπουμ Only the Horizon που ηχογραφεί πίσω στο 2024 στην Ear Up Records.

που ακούγεται και ο Αμάρα Τουρέ στα ωραιότερα. Senegal 70s που θα πει Analog Africa και αυτές τις μελωδίες.

Αμέρικο Μπρίτο, εκτός από τη διαστημική δισκογραφική εργασία, έχει και αυτό το συντάντο «Να πρασίνια», το κομμάτι που φέρνει από το πράσινο ακροτήρι.

Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ, στον κόσμο μας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.